0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Έχει κανένα τραγούδι χωρισμό, Ρουβάς? Κάνα που να πεις, α, έχει το πάρτα. Τώρα το δημιουργήκα αυτό.
2: Ωραία.
1: Δεν θυμάμαι τι λέει. Για κάνε το στίχο να δούμε τι λέει.
2: Κάτι. Τώρα και το πάρτα δεν είναι έτσι να έχει πει ότι έχει πυγμή, ότι είναι.
1: Δεν είναι κοινό τη φακιά να έχει κοπελιά να είναι πυγμή το τραγούδι.
2: Ναι, αλλά φάς. Όταν έχει ένα φόνο και ένα καημό και ένα χωρισμό, θα λες πάρτα. Δηλαδή, εντάξει. Θέλει λίγο κάτι πιο στιβαρό. Πάρτα. Είναι πάρτα με στα χρωστά. Είναι
1: αυτό
2: πολύ
1: αυτό λέει και στον δρόμο το κάνει. Δηλαδή, κορνάει τον μπροστινό και σταματάει. Από όταν του λε πάρτα. Κατάλαβε.
2: Α, υπουργό, τη λέει και κάτι άλλο εντελώ διαφορετικό. Πάρτα την καρδιά και το μυαλό μου. Πάρτα την ψυχή και το κορμί μου. Πάρτα ό,τι έχω και δεν έχω. Πάρτα, πάρτα όλα εσύ. Δηλαδή,
1: αν είσαι καμίες... να σου παραδίνομαι κιόλα, δηλαδή, ούτε κιόλας. Καν.
2: Και λέει, πώ αντέχω και ολοτρέχω, σαν σκυλάκι σου πιστό. Επιμένει. Τι έχει πει γι' αυτό ο Ρουβά, δηλαδή, αρέ, πώ τέλο πάντων. Ποιο έχει γράψει στίχο.
1: Ποιο έχει γράψει στίχο.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Έλα, παπί.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τυριντήρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Παλιά υπήρχαν κάποια νεομαγειρία, θυμάσαι, κάποια ξενυχτάδικα.
2: Γιάννη,
1: τα πρόλαβε.
2: Εμείς με φαγητό πάντα λειτουργεί ο εγκέφαλος.
3: Όχι, μικρός.
1: Είσαι μικρός, δεν τα πρόλαβε.
2: Κρίμα, έχετε χάσει μια ολόκληρη εποχή εσείς, αλλά δεν πειράζει.
1: Βγαίναμε τότε από τα μαγαζιά εκεί, τα κλαμπ εκεί.
2: Πηγαίναμε
1: απέναντι, πηγαίναμε. Αν βρίσκαμε την πόρτα, ήμασταν λίγο μεθυσμένοι. Ναι, και πηγαίναμε και τρώγαμε γιουβαρλάκια. Τρώγαμε κεφτεδάκια, μακαρονάδες.
2: Διάφορα πράγματα.
1: Κάτι κοκκινιστά κρέατα, θυμάμαι εγώ. Ναι. 8 ώρα το πρωί, ντάλα ο ήλιος έξω και εμείς τα τρώγαμε.
2: Με γυαλιά ηλίου που δεν τα ξεχνάγαμε ποτέ. Δηλαδή, πάντα φροντίζαμε στις τσάντες να χωράει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Εμείς τα κορίτσια.
1: Τώρα δηλαδή, εσύ θα πας για ύπνο.
3: Έχω κάποιες δουλειές πιο μετά.
2: Δεν πας και για κανένα μπάνιο.
1: Ας τον άνθρωπο, Χριστιανή μου, να κοιμηθείς καμιά ξαπλώστα, τον κάψω ήλιος ή πέρα.
2: Ο Μιχάλης το έχει πάθει αυτό.
1: Λαμπαδιασμένος.
2: Τώρα που το λες, ο Μιχάλης το έχει πάθει αυτό.
1: Το είχα πάθει, παιδιά, μετά από ξενύχτη να πάμε. Είχαμε τη φαϊνή ιδέα να πάμε για μπάνιο, λέει. Για ένα περίεργο τρόπο. Ήταν όλοι κάτω από τις ομπρέλες. Εγώ ήμουν στον ήλιο και ξύπνησα.
2: Ο ήλιος μετακινείται. Μπορεί να κοιμήθηκες κάτω από τη σκιά, αλλά να βρέθηκες μετά στον Μπράβο. Ήλιο. Αλλά μιλάμε τώρα σοβαρό έγκαμα.
1: Μιλάμε για σοβαρά
2: έγκαμα. Τόσο κομμάτι, ας πούμε, που δεν νιώθεις.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
2: Δεν καταλαβαίνεις, όχι.
1: Αυτό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο. Κρήτη. Ελλάδα. Και σε όλο τον πλανήτη.
1: Okay. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
1: Και παίζει παντού.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 9.61.

Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Κυριακής. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Έχει κανένα τραγούδι χωρισμό, Ρουβάς? Κάνα που να πεις «Αχ, το πάρτα». Τώρα το δημιουργήκα αυτό.
2: Ωραία.
1: Δεν θυμάμαι τι λέει. Για κάνε το στίχο να δούμε τι λέει.
2: Να σου πω κάτι. Τώρα και το πάρτα δεν είναι έτσι να έχει πει ότι έχει πυγμή, ότι είναι.
1: Δεν είναι και ο νότι φακιά να έχει κομπελιά να είναι πυγμή το τραγούδι.
2: Ναι, αλλά όταν έχει ένα πόνο και ένα καημό και ένα χωρισμό, θα λες πάρτα. Δηλαδή, εντάξει. Θέλει λίγο κάτι πιο στιβαρό. Πάρτα. Είναι πάρτα με στα χρωστά. Είναι πολύ
1: καλό. Αυτό λέει και στον δρόμο το κάνει. Δηλαδή, κορνάζει τον μπροστινό και σταματάει. Οπότε του λε πάρτα. Κατάλαβε.
2: Α, είναι κουρβό. Λέει και κάτι άλλο τελείω διαφορετικό. Πάρτα την καρδιά και το μυαλό μου, πάρτα την ψυχή και το κορμί μου, πάρτα ό,τι έχω και δεν έχω, πάρτα, πάρτα όλα εσύ. Δηλαδή,
1: αν είσαι καμίες... σου παραδίνομαι κιόλα, δηλαδή, ούτε καν.
2: Και λέει, πώς αντέχω και ολοτρέχω, σαν σκυλάκι σου πιστό, επιμένει. Τι έχει πει γι' αυτό ο Ρουβάς, δηλαδή, αρέ, πώς τέλος πάντων. Ποιος έχει γράψει στίχο?
1: Ποιος έχει γράψει στίχο?
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 9.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 9. Νούμερο 8.

6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Παλιά υπήρχαν κάποια νοημαγυρία, θυμάσαι, κάποια ξενυχτάδικα.
2: Πιάνει
1: τα πρόλαβε.
2: Εμείς με φαγητό πάντα λειτουργεί ο εγκέφαλος.
3: Όχι, μικρός.
1: Είσαι μικρός, δεν τα πρόλαβε.
2: Κρίμα, έχετε χάσει μια ολόκληρη εποχή εσείς, αλλά δεν πειράζει.
1: Βγαίναμε τότε από τα μαγαζιά εκεί, τα κλαμπ εκεί.
2: Πηγαίναμε
1: απέναντι, πηγαίναμε. Αν βρίσκαμε την πόρτα, ήμασταν λίγο μεθυσμένοι. Ναι, και πηγαίναμε και τρώγαμε γιουβαρλάκια. Τρώγαμε κεφτεδάκια, μακαρονάδε.
2: Διάφορα πράγματα.
1: Κάτι κοκκινιστά κρέατα, θυμάμαι εγώ.
2: Ναι.
1: 8 ώρα το πρωί, ντάλα ο ήλιος έξω και εμείς τα τρώμε.
2: Με γυαλιά ηλίου που δεν τα ξεχνάγαμε ποτέ. Δηλαδή, πάντα φροντίζαμε στις τσάντες να χωράει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, εμείς τα κορίτσια.
1: Τώρα δηλαδή, εσύ θα πας για ύπνο.
3: Έχω κάποιες δουλειές πιο μετά.
2: Δεν πας και για κανένα μπάνιο.
1: Ας τον άνθρωπο, Χριστιανή μου, να κοιμηθείς καμιά ξαπλώστα, τον κάψει ο ήλιος ή πέρα.
2: Ο Μιχάλης το έχει πάθει αυτό.
1: Λαμπαδιασμένος.
2: Τώρα που το λες, ο Μιχάλης το έχει πάθει αυτό.
1: Το είχα πάθει, παιδιά, μετά από ξενύχτη να πάμε. Είχαμε τη φαϊνή ιδέα να πάμε για μπάνιο, λέει. Για ένα περίεργο τρόπο, ήταν όλοι κάτω από τις ομπρέλες. Εγώ ήμουν στον ήλιο και ξύπνησα.
2: Ο ήλιος μετακινείται. Μπορεί να κοιμήθηκες κάτω από τη σκιά, αλλά να βρέθηκες μετά στον
1: Μπράβο.
2: Ήλιο. Αλλά μιλάμε τώρα σοβαρό έγκαμα.
1: Μιλάμε για σοβαρά έγκαμα.
2: Τον ήλιο. Αλλά είναι η στιγμή που είσαι τόσο κομμάτι, ας πούμε, που δεν νιώθεις.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
2: Δεν καταλαβαίνεις, όχι.
1: Αυτό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
5: Και
6: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
5: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
7: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
6: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
5: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
6: Περικύπου. Φυτώριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
5: Take me there. Daddy.
1: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
5: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
9: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φορητά ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
8: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο full. Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες.
11: Χωρίς διαφημίσεις.
12: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961.
11: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια.
0: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Με τον Kiss. 961.

0: FM.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Dirty Dirty Show που μόλις ξεκίνησε στον Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Σήμερα η μέρα είναι Παρασκευή, 10 Ιουλίου.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Φτάσαμε το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη, Εβίτα, έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Κέντρο καλοκαιριού είμαστε, παιδιά, το έχετε καταλάβει, φαντάζομαι. Παρεούλα μέχρι και τις 11, πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Ετοιμάστε καφεδάκια, γιατί ξεκινάμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να δούμε και την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας. Παρασκευή λοιπόν 10 Ιουλίου του 2026, 191η ημέρα του έτους, ανατολή στις 6 και 9 λεπτά, ενώ στις 8 και 51 έρχεται η δύση του ηλίου. Εθνική εορτή στις Μπαχάμες σήμερα, γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία. Ημέρα σιωπής για τους οπαδούς του γκουρού Μεχέρ Μπάμπα. Περνούν τη σημερινή ημέρα χωρίς να εκφέρουν ούτε μία λέξη προς τιμή του ιδού μυστικιστή που πέθανε το 1969.
1: Παιδιά, δεν θα μπορούσαμε τίποτα να τη γιορτάσουμε.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Εμείς θα μπορούσαμε να γιορτάσουμε κάτι τέτοιο αντίστοιχο, να μην ούτε μία λέξη, ρε παιδί μου, για μία μέρα, Μούγκα.
1: Όχι.
0: Θα ήταν ενδιαφέρον. Η μέρα του Νίκολα Τέσλα, η μέρα της επιστήμης, της προόδου και της συναδέλφωσης των λαών και των θρησκειών, με αφορμή τη γέννηση του σπουδαίου αυτού Σέρβου επιστήμονα. Και η εταιρεία Τέσλα στη Νέα Υόρκη, με συνεχή της διαβήματα προς τον ΟΗΕ, προσπαθεί να εντάξει την ημέρα Νίκολα Τέσλα στο σύστημα των παγκόσμιων ημερών του Διεθνούς Οργανισμού. Ημέρα Πίνα Κολάντα στο Πουέρτο Ρίκο και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γιατί τη γιορτάζουν την Πίνα την Κολάντα? Οσίας Αμαλίας, Αμαλία και Αμελή. Χρόνια σας πολλά που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή. Χρόνια πολλά σας που έχετε γενέθλια, επετείους ή άλλους προσωπικούς λόγους να γιορτάσετε σήμερα. Παγκόσμια ημέρα των πληθυσμών αύριο, Σάββατο, όπου γιορτάζει η Εφημία, η Εφη, η Εφημούλα, Εφούλα, Φούλα, Εφήμος και η Όλγα. Την Κυριακή η Βερονίκη, Βερόνικα, Βέρα, Βερενίκη, Παΐσιος, Παΐσης, Παϊσία και ο Ιλάριος. Δευτέρα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το σημερινό μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μια γέφυρα η οποία κόστησε 1,7 δις ευρώ. Είναι πάνω από τη θάλασσα, ενώνει δύο χώρες και περνάει από τεχνητά κύματα.
0: Ορίστε.
1: Είναι μια υπερπαραγωγή και θέλω να σας την πω όπως αντιλαμβάνεστε. Θα πάμε λίγο να εξετάσουμε διεξοδικά το δώρο που έκανε ο Ερντογάν στους...
0: Το πιστόλι.
1: Ναι, γιατί είχαμε διάφορα ντράβαρα και προσπάθησαν και κάποιοι να δούνε τι
0: το
1: συμβολίζει,
0: μήνυμα.
1: Ναι.
0: Το μήνυμα τέλος να πάρουν.
1: Δεν, ναι. Θα πάμε να δούμε την Generation X αλλά και τους Boomers που έχουν μεγαλώσει παιδιά και αποχαιρέτησαν τους γονείς τους. Δεν έχουν υπομονή για 6 σύγχρονους κοινωνικούς κανόνες. Θα δούμε ποιοι είναι αυτοί οι κοινωνικοί κανόνες.
0: Να το.
1: Είχαμε το θάνατο της Bonnie Tyler χθες.
0: Να, ναι, μπράβο.
1: Και θα πάμε να δούμε λίγο έτσι διάφορα πράγματα γύρω από αυτό. Θα σε πω λίγο στο Τζόκοβιτς, ο οποίος στα 39 του χρόνια δηλώνει ότι κέρδισα, λέει, με τη ρακέτα και την καρδιά μου. Για τη συνέχεια θέλω να πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει στην Ισπανία, όπου φύτεψαν εκατομμύρια ευκάλυπτους το 1940. Σήμερα όμως θεωρούνται εχθρός της ντόπιας βιοποικιλότητας. Θα πάμε να δούμε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτό το θέμα. Α, έχουμε τη βάφτιση του γιου του Light.
0: Α, σοβαρή βάπτιση σοβαρής προσωπικότητας.
1: Σε έκαψα λίγο.
0: Τελείως. Έστειλες αδιάβαστο. Και δεν έχω και καφέ ακόμα.
1: Είχαμε την εβδομάδα μόδα στο Παρίσι. Όχι εβδομάδα μόδα, στη Σίλια Κρυθαριώτη.
0: Είχαμε Σίλια Κρυθαριώτη στο Παρίσι και πέρασε η αφάνγκατε τη Showbiz.
1: Θα πάμε να δούμε ποιο πέρασε, γιατί μέχρι και J-Lo εννοείται ότι είχαμε. Αλλά είχαμε και τη δικιά σου την Kimberly. Είχαμε και την Οικονομάκου. Είχαμε πολλού ανθρώπου που ήταν εκεί. Α, έχω εδώ πέρα φοβερό θέμα για την πόλη μα που αλλάζει όψη παραλιακή του Ηρακλείου.
0: Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, εποχή για τα νεόρια, λέει.
0: Να,
1: αυτά που είναι εκεί πέρα με πλέγματα και.
0: Α, ναι, ωραίο.
1: Να δούμε. Τάβλες, τέλος πάντων.
0: Περιμένουμε.
1: Έχω τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο οποίος είπε πλέον ξεκάθαρο ότι δεν ταιριάξαμε με την Ιωάννα Μαλέσκου.
0: Να τα.
1: Δεν το είχαμε καταλάβει. Ναι, δεν το είχαμε καταλάβει. Τέλος πάντων, θα σας τα πω λίγο αναλυτικά. Έχω ένα μήνυμα της εταιρείας Ferrari προς τους Κινέζους κατασκευαστές.
0: Να τα.
1: Θα σου πω τι τους λέει η Ferrari και σαν να τους προκαλεί και λίγο είναι.
0: Να τα.
1: Α, έχω τον Jeff Bezos και μια έτσι ωραία ιστορία εδώ πέρα, διότι έδινε το 1% της Amazon για 50.000 δολάρια, αλλά οι περισσότεροι του έλεγαν όχι. Σήμερα αυτό το 1% έχει αξία 26 δις.
0: Να τα. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Έτσι είναι
0: αυτά, οι ευκαιρίες περνούν.
1: Έχω και άλλα θέματα, αλλά θα χρειαστεί λίγο χρόνο.
0: Έχω και διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο στο Άκου Απλά σήμερα να δώσουμε 2 και ένα σουράνα που θα προκύψουν μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ. Kiss.

0: πάμε και μέχρι τα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται στο δρόμο. Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλά εσείς πώς είστε?
1: Καλά είμαστε κι εμείς.
0: Σας ακούμε να μας πείτε τα νέα σας.
1: Τα νέα της κίνησης των δρόμων ήταν τα δικά μου.
0: Της κίνησης.
2: Του δρόμου καλύτερα. Φοβάμαι να ακούσω τα δικά σου, δεν ξέρω.
1: Εχθές ήμουν πολύ καλύτερα από ό,τι είμαι σήμερα, θέλω να σας πω.
0: Μάλιστα. Να τα. Όλα καλά θα πάνε.
1: Δεν ξέρω, ίσως την Παρασκευή.
0: Μάλλον.
1: Φτάνει κούραση στο τέλος εβδομάδας.
0: Σαββατοκύριακο δεν δουλεύετε?
1: Δουλεύουμε.
0: Τότε για ποιο τέλος της εβδομάδας μιλάμε? Δεν υπάρχει τέλος.
1: Για τους άλλους ανθρώπους.
0: Α, αυτό.
1: Εμείς είμαστε σε μια λούπα.
0: Αυτό. Ασταμάτητη λούπα. Για πάμε, κίνηση να μας πεις τι γίνεται.
1: Έχει λίγη κίνηση στο Γιώφυρο. Εκεί είστε στο πέρασμα της 62 Μαρτύρων για να βγεις στο Γιώφυρο και για να πας Αμουδάρα. Έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή. Επίσης έχει κίνηση προς τον Αϊγιάννη το Χωστό. Δυστυχώς δεν θα μπορούν εύκολα τα αυτοκίνητα να περάσουν σήμερα. Στη Λεωφόρο Κνωσού και στην άνοδο και στην κάθοδο, καθώς επίσης και στην αντιστάσεως μέχρι το λιμάνι. Μετά πηγαίνουμε στη βιομηχανική, στην κάθοδο που βγαίνει προς τη γέφυρα της Αλικαρνασσού. Σε εκείνο το σημείο έχει κίνηση. Στο δρόμο για το αεροδρόμιο και από και προς το αεροδρόμιο.
0: Ωραία.
1: Και φυσικά έξω από το αεροδρόμιο είναι πολύ δύσκολο.
0: Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα έχει 10 ο μήνας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα εφημερεύει το Πανεπιστημιακό.
0: Αχρίαστο να είναι. Λαϊκή θα βρούμε πού?
1: Παρασκευή η Νέστη Θέρισο, Καραμαλή Κωνσταντίνου.
0: Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 281-0361-362, 281-0361-363, το application της Scandia Taxi και το πενταψήφιο 18300.
0: Να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εσείς το ίδιο, να είστε καλά.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
3: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι να καλημερίσουμε στην παρέα μας και σήμερα το Artemis Sports των 62 μαρτύρων. Πόσο?
1: 101. Φέτος το καλοκαίρι λοιπόν μην ψάχνεσαι. Το Artemis Sports στο Ηράκλειο έχει ό,τι χρειάζεσαι για τις αποδράσεις, όπως σκηνές, στρώματα, φορητά ψυγεία και εξεσουάρ κάμπινγκ, μέχρι ομπρέλες, σκία, στρασάπ, μάσκες, βατραχοπέδιλα, μαγιό και σακίδια. Γιατί στο Artemis Sports τα έχουν όλα και έχουν και πάνω από 30 χρόνια στο χώρο, οπότε μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία στο full. Artemis Sports στην 62 Μαρτύρων 101 και online artemismesea.gr.
0: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα για εσάς που είστε εκδρομής και για εσάς που θέλετε να γίνετε εκδρομής.
1: Παιδιά, όλοι θα κάνετε εκδρομή.
0: Είναι πάντα απλά μια παραλία, παιδιά. Τι να λέμε τώρα.
1: Το να έχεις μια καλή ομπρέλα, ένα ωραίο σκίαστρο, να μην καίγεσαι, είναι πολύ σημαντικό.
0: Έτσι. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με τι
1: λες. Θα σε πάω στην Bonnie Tyler.
0: Να πάμε Σίλια. Α, όχι, Bonnie.
1: Η Σίλια είναι μεγάλο κεφάλαιο, δεν μπορώ.
0: Α, τόσο την ξεπετάξουμε την Bonnie.
1: Τι να πούμε, πέθανε αυτό. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών στην Πορτογαλία. Νοσηλευόταν πολύ καιρό όμως, δεν νοσηλευόταν κανένα δίμηνο.
0: Ποια νεότατη γυναίκα 75 χρονών, τι να λέμε τώρα. Από τι πέθανε?
1: Δεν θυμάμαι τώρα για ποιο λόγο είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο εκτάκτως πριν από 2 μήνες περίπου. Πάντως είχε προγραμματίσει και μια μεγάλη έτσι, ευρωπαϊκή περιοδία, η οποία όπως αντιλαμβάνεσαι δεν...
0: Δεν θα γίνει, δεν παιδιά. Το καταλάβατε ότι δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Ας το ενημερώσω.
1: Η οικογένειά της έβγαλε μια ανακοίνωση και είπε ότι πέθανε εχθές. Εχθές την έβγαλε για την προηγούμενη μέρα. Τέλος πάντων, ότι πέθανε την προηγούμενη μέρα το βράδυ. Η οικογένεια και η ομάδα της Bonnie ανακοινώνουν με συντριβή ότι η Bonnie επεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ στο νοσοκομείο της Πορτογαλίας ως αποτέλεσμα της ασθένειας για την οποία νοσηλευόταν. Θα εκδώσουμε σύντομα, λέει, μια περαιτέρω δήλωση, αλλά προς το παρόν ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα για να αντιμετωπίσουμε, λέει, αυτήν την τραγωδία.
0: Bonnie Tyler, παιδιά, στα 80's μεσουρανούσε με ένα μαλλί το οποίο πραγματικά και αυτό ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Δηλαδή, τη θυμόμαστε όλοι με το χαρακτηριστικό της, το μαλλί, το... Πώς ήταν αυτά, το κρεπαρισμένο?
1: Ναι.
0: Ήταν κρεπαρισμένο το μαλλί.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι το 1992 ο Ρακιτζής είχε συνθέσει
0: το SAGPO
1: ένα τραγούδι, όπου το τραγούδισε η Bonnie Tyler μαζί με την Αρβανίτη, με τη Σοφία Αρβανίτη.
0: Το μη μου λες για καλοκαίρια.
1: Όχι.
0: Το 92, ποιο τραγούδι, δεν ξέρω να μας το λες, μας το κρατάς μυστικό.
1: Θα σου το πω τώρα, κάτσε να το βρω, μωρέ. Λοιπόν, η τρομερή φωνή της Bonnie Tyler μπλέχτηκε το μακρινό 1992 με αυτήν της Ελληνίδας pop star της εποχής, Σοφίας Αρβανίτη.
0: Πού να είναι αυτή η
1: Σοφία, και μέσα σε όλα, λέει, ο ταλαντούχος Μιχάλης Ρακιτζής ως συνθέτης και ο Τέρης Σιγανός, στιχουργός, με εμπειρία στο μίξ, τέλος πάντων, των ελληνικών και αγγλικών στίχων, έκαναν το «Πεθαίνω στην ερημιά». Έχω εδώ πέρα εγώ το τραγούδι, να στο στείλω.
0: Κάτσε να το δω, παιδιά, να το ακούσουμε, να δούμε ποιο είναι. «Πεθαίνω στην ερημιά», ναι, με Bonnie Tyler μέσα.
1: Ναι.
0: Τι ακούω, πρωινιάτικα, δεν το ήξερα καν.
1: Να στο στείλω.
0: Όχι, θα το βρω. Στην ερημιά, να το.
1: Δεν το έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου, να ξέρετε, το τραγούδι.
0: The το από κάτω. In your heart.
1: Το από κάτω είναι που έχει εδώ το δημοσίευμά μου. Κάτσε να φύγουν και διαφημίσεις, παιδιά,
0: παιδιά, δεν θα μπορέσουμε. Αυτό δεν. Αυτό λίγο η κατάσταση με τις διαφημίσεις. Αν δεν σου δείξει 30 το YouTube, δεν θα ηρεμήσει. Κάτσε λίγο, έχω φοβερή περιέργεια να ακούσω ένα απόσπασμα του κομματιού. Έτσι, εδώ να δούμε τι είναι. Ειτήλα, ρε παιδί μου, κατευθείαν.
1: Να ειτήλα, σου λέω, 92.
0: 92 το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Όλες είχαν το ίδιο μαλλί τότε, βλέπεις,
1: Ήταν τις εποχές.

0: μόνο στη φωτογραφία είναι η Μπόνη.
1: Η Μπόνη μόνο φωτογραφία έχει βγει. Δεν ακούω κάπου εγώ την Μπόνη. Το προχωράω λίγο.
0: Το ρεφρέν θα είναι μεγάλη, πού το προχωράς?
1: Μα 10 φορές το έχει το ρεφρέν.

0: Μπονάρα, βέβαια, χαρακτηριστική Bonnie Tyler. Άρα η Bonnie Tyler, η συγχωρεμένη, έχει τραγουδήσει Μιχάλη Ρακιτζή. Τέλειο. Μπράβο, ρε Μιχάλη Ρακιτζή. Αγαπάμε Μιχάλη Ρακιτζή.
1: Παιδιά, εμένα από όλα αυτά, να ξέρετε, αυτό που κρατάω είναι το πόσο χαρακτηριστική είναι η μουσική του Μιχάλη Ρακιτζή.
0: Εννοείται, ο Ρακιτζής, παιδιά, είναι.
1: Και να σας πω λίγο κάτι, έτσι κάνουν ταυτότητα οι καλλιτέχνες. Όταν μπορείς να τους αναγνωρίσεις, να αναγνωρίσεις.
0: Ναι. Από τις νότες τους.
1: Ακριβώς.
0: Είναι 8 και 33, έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ με την Bonnie να πάμε στο break. Θα πάμε όμως επιγόντως και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με πρόγνωση καιρού τριημέρου, αλλά και αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Ο καλός μας ο καιρός. Ναι. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου, όμως το Real Feeling θα ξεπερνάει τους 33. Θα έχουμε υψηλά ποσοστά υγρασίας, πραγματοποιήσουμε ότι θα έχουμε και υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. 3 με 4 μποφόρ βόρειοι ή άνεμοι. Πηγαίνοντας προς το νότιο τμήμα της Κρήτης, για σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. 3 μποφόρ νοτιοδυτική ή άνεμοι. Από το μεσημέρι και έπειτα θα έχουμε κάποιες νεφώσεις στον ουρανό. Λόγω του αυξημένου ποσοστού υγρασίας θα έχουμε και αρκετά υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Στον Άγιο Νικόλαο. Α, λέω καιρό τριημέρου.
2: Ναι.
1: Το ξέχασα.
2: Εντάξει. Θα ζήσουμε και χωρίς το υπόλοιπο.
1: Θα γυρίσω στο Ηράκλειο, γιατί για το Ηράκλειο τουλάχιστον πρέπει να το πούμε. Παιδιά, τι μου συνέβη, πώς το ξέχασα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι θα γίνει. Αύριο Σάββατο στην πόλη μας 31 βαθμοί Κελσίου. Τις μεσημεριανές ώρες θα φτάσει μέχρι τους 33 με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Την Κυριακή πιάνουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, 35 καθαρό. Σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της μέρας, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, με 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον Άγιο Νικόλαο, όπου για σήμερα δεν
2: σε ακούμε σίγουρα για να συνεχίσουμε τον Άγιο Νικόλαο.
1: Ναι. Τι να σε κάνω.
2: Να πω τα δικά μας εδώ τα... και να το κλείσουμε εδώ να τελειώνουμε.
1: Πες.
2: Λοιπόν, θερμοκρασίες, πάμε να δούμε. Ηράκλειο στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Νότια Κρήτη πηγαίνοντας στις μοίρες τους 29, παρακαλώ, έχει ανέβει ο υδράργυρος. Η Σαντορίνη στους 25 και η Αθήνα με συννεφά και η Αθήνα στους 25. 23 η Λίμνος, 26 η Λάρισα, 20 τα Ιωάννινα και η Καβάλα, 22 η Ερεστιάδα και η Κέρκυρα, 25 η Κεφαλονιά, 26 η Ρόδος, 27 τα Κύθυρα. Με μία βόλτα προς τα έξω θα πάμε στην Νιγηρία, όπου αυτή την ώρα στην Αμπούζα που είναι η πρωτεύουσα, θέλω να σας πω, ο υδράργυρος με βροχή, παρακαλώ, αγγίζει τους 23 βαθμούς Κελσίου.
0: Kiss 961.

0: αγαπημένος και ο Τζο Κόκερ, 46 λεπτά μετά τις 8 στον Κι 961.
1: Και πάμε λίγο να πούμε τρόπους επικοινωνίας. 28-10-255-961. Ακούμε τις φωνούλες σας και 6-9-70-888-961. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο Viber.
0: Βάιμπάρουμε, παιδιά, στο ίδιο νούμερο. Και φυσικά να υποδεχτούμε στην παρέα μας και σήμερα το Λαβύρινθο στα Πεζά. Μια τεράστια πολυτελής αίθουσα έτοιμη για να φιλοξενήσει το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιαδήποτε άλλη κοινωνική σας εκδήλωση. 28-17-43-5-45. Καλείτε για διαθεσιμότητα σε ημερομηνίες. Να ρωτήσετε για το φαγητό, να ρωτήσετε ό,τι απορίες έχετε.
1: Λοιπόν, βλέπω τώρα λίγο εδώ πέρα διάφορα από τη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε χθες στον Ασπρόπυργο. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα εργοστάσιο ανταλλακτικών, όπου είχε πάει ένα βιντεοφόρο με προπάνιο για να κάνει προφανώς
0: ανεφοδιασμό.
1: Και σε αυτήν πάνω τη διαδικασία δημιουργήθηκε σπινθήρα. Μάλλον κάποιος άναψε τσιγάρο και έγινε η έκρηξη, διότι προφανώς και υπήρχε διαρροή από το βιντεοφόρο. Κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, τα αίτια ούτως ή άλλως διερευνώνται. Το αποτέλεσμα αυτής της έκρηξης είναι 4 εργοστάσια που πήραν φωτιά και το πιο τραγικό απ' όλα 11 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 σε σοβαρή κατάσταση.
0: Αν είναι δυνατόν, παιδιά.
1: Διασωληνωμένοι.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Χθες είχαμε και άλλη πυρκαγιά, πάλι στη Θεσσαλονίκη, αν δεν απατώμε. Θες πω και γενικότερα, δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά αυτό το καλοκαίρι.
0: Εμείς το ξαναλέμε και το λέμε συνέχεια. Έχουμε ίδιοι το νου μας, παιδιά, διότι εμείς δεν είμαστε λίγο πιο καχύποπτοι και λίγο πιο προσεκτικοί.
1: Κοίτα, οι άνθρωποι χθες στον Ασπρόπυργο, επειδή όλα αυτά είναι εργοστάσια τέλος πάντων και επιχειρήσεις, λέγανε ότι δεν έχουν πάρθει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ότι δεν έχουν δημιουργηθεί και αντιπυρηνικές ζώνες ανάμεσα στα εργοστάσια, ώστε να μπορούν να κινηθούν και τα πυροσβεστικά οχήματα και οτιδήποτε. Τέλος πάντων, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους και υπευθυνότητα. Δηλαδή, ο καθένας που έχει τη δικιά του επιχείρηση θα πρέπει πρώτα εκείνος να θέλει να τη φροντίσει και να τη διασφαλίσει.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι ώρα για το break μας. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με πολύ, πολύ επικαιρότητα.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρια, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care, 99% water, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα θαλάσσης, 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, 1000 λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
0: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο έπικ ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
4: Η φάση φέτος είναι Island.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
8: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στα 53 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
10: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Αυτό αναρωτιέται η κοπέλα εδώ πέρα, δίπλα στο στούντιο. Where is her husband? 56 λεπτά μετά τις 8 θα στονική σε 9.61. Να ευχαριστήσουμε το Artemis Sport που και σήμερα ήταν μαζί μας. 62 μαρτύρων 101. Για εσάς που ετοιμάζετε εξόρμηση, για εσάς που ετοιμάζετε να πάτε απλά παραλία.
1: Πάμε κάμπινγκ. Φύγαμε κατευθείαν για το Artemis Sport. Με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας ξέρουν ακριβώς τι χρειαζόμαστε για το καλοκαίρι. Σκηνές, στρώματα, φορητά ψυγεία, σκίαστρα και κάθε εξεσουάρ κάμπινγκ. Αλλά και σάπ, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης και σακίδια. Τα έχουν πραγματικά όλα. Ζήσε το καλοκαίρι λοιπόν στο Full Artemis Sport, 62 Μαρτύρων 101 και artemismesea@sport.gr, διότι μιλάμε για ένα πολύ οργανωμένο e-shop που μπορείτε να βρείτε ό,τι χρειαζόσαστε.
0: Τέλεια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το Σίλια Show, να δούμε τι έγινε με τη Σίλια Κρυθαριώτη. Είναι από τη βαριά δημοσιογραφία της ημέρας.
1: Ναι.
0: Τα πιο σοβαρά θέματα.
1: Περίμενε να το βρω. Λοιπόν, είχαμε την, στο Παρίσι που έγινε το υψηλής ραπτικής
0: show
1: της Ηλίας Κρυθαριώτη. Πήγε η Κίμπερλι μαζί με τον Αμπιγέστης.
0: Ο Αμπιγέστης ήταν αυτός.
1: Ο στυλίστας της. Ο στυλίστας της δεν είναι.
0: Ο στυλίστας της θέλει στυλίστα επιγόντως. Είδες πως ντύθηκε.
1: Με αυτό το κίτρινο το μαντό. Δεν ξέρω, το θυμόσαστε ότι στη Γαλλία πεθαίνουν στη ζέστη και έχουν πόσους βαθμούς θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Το θυμόσαστε.
0: Ναι.
1: Απλά ήθελα να το πω.
0: Αυτός πήγε με μακρύ.
1: Αυτός πήγε με μακρύ, με φτερά, με.
0: Πούπουλα, με τα πάντα. Μήπως ήταν δημιουργία της Ηλίας Κρυθαριώτη και της έκανε φορέσει όλοι.
1: Δημιουργία της Ηλίας Κρυθαριώτη φορούσε η Αθηνά Οικονομάκου.
0: Mm.
1: Σίγουρα που την είδα εγώ εδώ πέρα στα social.
0: Η οποία βγήκε και με την J-Lo φωτογραφία.
1: Ναι, και η J-Lo φορούσε. Βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε δει που είχε ανεβάσει η Σίλια. Όχι, η Σίλια Κρυθαριώτη φωτογραφία με την J-Lo.
0: Η J-Lo είναι, σου λέει, συνέχεια πάνε και πίνουν καφέ.
1: Να σαν
0: εδώ στην κοπέλα εδώ δίπλα. Μπαίνω, βγαίνει η J-Lo στο μαγαζί της και πίνει καφέδες. Εξαιρετικό.
1: Ήταν και ο Μπρούνο Τσερέλα εκεί.
0: Ποιος θα ήταν. Ο πρώην της, ο νυν της θα ήταν, παιδιά της Αθηνάς Οικονομάκου.
1: Ήταν και διάφοροι άλλοι έτσι άνθρωποι.

0: Ανέβασε και φωτογραφία η Αθηνά Οικονομάκου που δείχνει την Τζέι Λό να καταφτάνει στο σοου της Σίλιας.
1: Παιδιά,
0: η Τζέι Λό υπερπαραγωγάρα, δες
1: εδώ. Μας,
0: να σε πες μου λίγο, η Τζέι Λό που είναι στο Παρίσι με τόσους βαθμούς Κελσίου και φοράει και τη γουνάρα.
1: Έχει βάλει μια γουνάρα από πάνω. Η γουνάρα βέβαια δεν έχει, εντάξει, είναι
0: φτερό
1: δεκόρ, δεν είναι γούνα. Έχει βέβαια βγάλει όλα τα boobs έξω η Τζέι Λό κανονικά. Όλα στο πιάτο, στο πιάτο κανονικότατα. Και παιδιά, πόσο χρόνο είναι η Τζέι Λό, παιδιά, και είναι τόσο καρακουκλάρα.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε.
1: Να είναι 52, 55.
0: Σε τω μεταξύ, ενώ ήταν το σόου της Σίλιας Κρυθαριώτη, η Σίλια ήταν πιο κακοντημένη από όλους.
1: Η Σίλια δεν πήγε, λέει, φαντάζεσαι.
0: Πήγε, αλλά ήταν κακοντημένη.
1: Λόπεζ ηλικία. Κάτσε να δω, ηλικία Λόπεζ. 56 η Τζέι Λό. Να το. Παιδιά, 56 ετών η Τζέι Λό είναι, έτσι.
0: Βρέθηκαν και κάποιοι γιατροί εκεί πέρα.
1: Όλοι πλαστικοί, όλοι στη showbiz πλαστικοί. Αυτή είναι η γιατρή που φαντάζομαι.
0: Ο Τζον Καγιούλης που είναι αυτός ο γνωστός, τέλος πάντων, που κάνει στα social το χαμό.
1: Γενικά η Σίλια Κρυθαριώτη, παιδιά, ενώ δεν το ξέραμε εμείς τόσα χρόνια στην Ελλάδα, έχει ντύσει πάρα πολλές μεγάλες στάρ. Πάρα πολλές μεγάλες στάρ. Και από ό,τι φαίνεται μας κάνει περήφανο στο εξωτερικό. Και μπράβο της γυναίκας. Κάνει εξαιρετικές δημιουργίες.
0: Τι χαμό έκανε η Αθηνά.
1: Έκανε ένα δεύτερο γάμο η Αθηνά Οικονομάκου στο σόου της Τζέι Λό.
0: Ο της Σίλιας.
1: Συγγνώμη, είναι της Σίλια. Μπερδεύτηκα.
0: Δες λίγο εδώ τι φοράει η Σίλια. Αυτό το άσπρο που είναι σαν νυχτικό με κόκκινα μανίκια.
1: Σαν φίτσα, παιδιά, έχει ντυθεί η Σίλια.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μικρή είναι η Σίλια, δεν είναι μεγάλη.
1: Για να δω λίγο.
0: Αλλά ντύθηκε πολύ λάθος.
1: Σαν να ετοιμάζεται να πας ένα μνημόσυνο την Κυριακή.
0: Εντάξει, δεν θα πήγαινε με κόκκινο στο μνημόσυνο την Κυριακή.
1: Σε ένα γάμο. Παιδιά, χάλια, λάθος.
0: Φοράει ένα σεμιζιέ.
1: Κακό λάθος. Πώς είναι οι ρόμπες των γιαγιάδων, οι μαύρες.
0: Σεμιζιέ είναι αυτό το φόρεμα.
1: Ενώ οι Λόπες φορούσε το σεβιζιέ. Δεν φορούσε κάτι άλλο. Η άλλη το σεβιζιέ. Τα είδαμε όλα, τα βιζιέ. Λοιπόν, αυτά. Πάρα πολύ ωραία αυτά που φορέθηκαν. Μου δεν φορέθηκαν.
0: Για τα ρούχα που έχει φτιάξει εδώ η Σίλια, δηλαδή της Αθηνάς Οικονομάκου, της Αλληνής, της Κίμπερλι. Καλά, η Κίμπερλι.
1: Η Κίμπερλι, παιδιά, για κάποιο λόγο προσπαθούσε την παίρνω φωτογραφία. Η φωτογραφία ήταν έτσι.
0: Καταρχάς, εγώ χάρηκα πάρα πολύ διότι είδα την Κίμπερλι με ένα άλλο χρώμα εκτός από μαύρο. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που την είδαμε να φοράει κάτι ασημένιο, χρυσοπίκλητο τι ήταν.
1: Σωστό, χωρίς μαύρο. Αλλά το θέμα είναι ότι είχε μία φάτσα έτσι. Μήπως επειδή δεν φορούσε
0: γιατί
1: μαύρο.
0: Την έχεις δέλει φορά να χαμογελάει, δηλαδή, και την είδες τώρα.
1: Παιδιά, σε παίρνουν φωτογραφίες, στέκεσαι για να σε πάρουν από κάτω οι εφημερίδες, τα περιοδικά και θα δουν μια φάτσα έτσι.
0: Παιδιά,
1: νομίζουμε
0: ότι
1: το ChatGPT πλέον την αλλάζουν τη φάτσα.
0: Είναι τρομερά κουρασμένη.
1: Η Κίμπερλι. Παιδιά, δεν κάθεται καταρχάς.
0: Είναι τρομερά κουρασμένη.
1: Ποπό δεν βάζει,
0: παιδιά,
1: μέσα.
0: Τόσα ξένη. Δηλαδή, αν τη είχε πει κάποιο εξ αρχή ότι θα είχε τόσε υποχρεώσει σαν πρέσβυρα, εγώ πιστεύω ότι δεν θα δεχόταν.
1: Δεν θα δεχόταν καν.
0: Αυτή να πούμε κάθε βράδυ είναι έξω και όλη μέρα στα κομμωτήρια. Αν δεν φτιάξει 5 τόνου μαλλί εκεί
1: και
0: πέρα.
1: Και στα κενά κάνει και baby sitting στον Αλτζίρα. Κατάλαβε τώρα. Υπάρχει και όλο αυτό το πράγμα και σου λέει εδώ πέρα ο Θεός δεν το έπαινε να με φέρουν πρέσβη στην Ελλάδα και να κάνω όλα αυτά τα πράγματα.
0: Δύσκολο.
1: Και δύσκολη ζωή του πρέσβη.
0: Και φοράει και ένα τακούνι τόσο που να ισορροπήσει εκεί πάνω. Εντάξει, εγώ την καταλαβαίνω.
1: Κάποιο επίδομα να τσβγάλει η ελληνική κυβέρνηση για όλα αυτά που τραβάει η γυναίκα.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Okay. Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στα 9 λεπτά μετά τις 9. Η Αθηναϊκή Επιλογραμμή είναι και σήμερα στην παρέα μας. Πού θα τη βρούμε την Αθηναϊκή Επιλογραμμή?
1: Θα τη βρούμε στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνηση. Εκεί θα συναντήσουμε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, όπου μπορείτε να βρείτε έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό σας το χώρο, κραβετοκάμαρες, τραπεζαρίες, σαλόνια και διάφορα άλλα. Mm-hmm. Να πούμε ότι με την Αθηναϊκή Επιλογραμμή, η οποία για περισσότερα από 40 χρόνια δημιουργεί έπιπλα που γίνονται κομμάτι της ζωής μας, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση δεύτερης γενιάς. Βάζουν το μεράκι και την αγάπη του σε κάθε δημιουργία, προσφέροντας διαχρονική κομψότητα, εξαιρετική ποιότητα και λειτουργικότητα που αντέχει στο χρόνο. Ακολουθήστε τους και στο Instagram για να δείτε τις υπέροχες δημιουργίες τους.
0: Αθηναϊκή κατ' οπαύλα επιπλογραμμή για το Instagram.
1: Λοιπόν, διαβάζω ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα. Mm. Το οποίο ρεπορτάζ λέει ότι πολύ σύντομα θα αλλάξει όψη η παραλιακή του Ηρακλείου.
0: Να τα.
1: Δηλαδή έχουν πάρει το πράσινο φως από την αρχαιολογία και τα λοιπά. Έχει κατατεθεί η μελέτη, έχει εγκριθεί για την ανάπλαση των νεωρίων. Αυτά τουλάχιστον λέει ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, κύριος Νίκος Σκουτέλης, και μάλιστα λέει ότι το έργο θα ξεκινήσει μέσα στους επόμενους μήνες.
0: Ωραία.
1: Απομένουν λεπτομέρειες, λέει, που θα ανοίξουν το δρόμο για τη δημοπράτηση και στη συνέχεια των παρεμβάσεων τροσπών που θα μεταμορφώσουν το παραλιακό μέτωπο. Mm-hmm. Εντάξει,
0: άρα
1: δεν
0: είναι
1: υπάρχει,
0: θέμα χρόνου.
1: Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα να σου πει, ας πούμε, ότι το Μάιο θα είναι έτοιμο για την καινούργια σεζόν.
0: Ναι.
1: Όμως θέλω να σου πω λίγο τις παρεμβάσεις που θα γίνουν. Mm. Διάβασα κάποια ωραία πράγματα. Λέει, ρε παιδί μου, ότι θα αλλάξει όλη η φυσιογνωμία του παραλιακού μετόπου. Να το δούμε και να μην πιστεύουμε. Και μάλιστα λέει ότι ουσιαστικά δημιουργείται ένας ισχυρός μνημιακός πόλος που θα συνδέει το ενετικό λιμάνι, το φρούριο του Κούλα και τα νεόρια.
0: Εγώ θα κρατήσω την ίδια πρόταση και στο πόλο θα βάλω ένα κάπα, γιατί είναι η παρούσα κατάσταση.
1: Ναι, λοιπόν, λέει εδώ ότι θα ξεκινήσουν από τα δυτικά με τη Βενετσιάνικη Αποθήκη των Νεωρίων που εφάπτεται της δυτικής πλευράς του Μνημιακού Συγκροτήματος στην πλατεία 18 Άγγλων, που αναμένεται η πλήρης ανάπλαση, ενώ στο σημείο, λέει, θα δημιουργηθεί ένα info point με πληροφορίες για την πόλη του Ηρακλείου και την ιστορία των νεωρίων. Ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της πόλης και να αναζητήσει σε μια ψηφιακή βάση λεπτομέρειες που τον ενδιαφέρουν. Mm. Καλό ακούγεται αυτό. Έχω και καλύτερα. Στους ακροτηριασμένους θόλους των παλιών νεωρίων, η μελέτη προβλέπει τη δημιουργία εκθεσιακού χώρου για τη Βενετσιάνικη Ναυπηγική, καθώς επίσης και χώρου διαλέξεων. Κράτα όλα αυτά που σου λέω, διότι θα μετρήσουμε στο τέλος πόσους καινούριους χώρους μας υπόσχονται.
0: Ναι.
1: Στην αποθήκη Άλατος, λέει, το στενό θόλο στο ανατολικό τμήμα του κτηρίου που στεγάζεται η αποκεντρωμένη διοίκηση, προβλέπεται να δημιουργηθεί ένας χώρος ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα πολλών χρήσεων. Στο συγκεκριμένο σημείο, λέει, θα δύναται να φιλοξενηθούν οικαστικές εκθέσεις, δράσεις πολιτισμού αλλά και δραστηριότητες αθλητισμού κλειστού χώρου. Επιτραπέζι, αντισφαίριση, πινκ-πονγκ, δηλαδή σκάκι κτλ. Το μεγάλο ελεύθερο νεόριο παραμένει ως έχει και σε αυτό θα δημιουργηθεί μία ράμπα που θα οδηγεί στην δεξαμενή Ζάνε. Στο κλειστό χώρο της δεξαμενής, η κατασκευή της οποίας άρχισε, ολοκληρώθηκε το 1615, θα δημιουργηθεί μία θεατρική σκηνή 200 θέσεων.
0: Παιδιά, είναι κάποιοι χώροι που δεν τους βλέπουμε εμείς από τον δρόμο, δεν είναι ορατοί.
1: Εννοείται.
0: Κλεισμένοι τόσα χρόνια και δεν έχουμε και πρόσβαση, έτσι.
1: Παράλληλα, λέει, προβλέπεται να αξιοποιηθούν ανοιχτοί χώροι που θα έχουν κοινόχρηστο χαρακτήρα, όπως είναι, λέει, στην ταράτσα του παλιού Χημείου, εκεί στην Ποφόρ, τέλος πάντων, αλλά και στην οδό Πατρός Αντωνίου, όπου θα δημιουργηθεί ξύλινη εξέδρα με θέση στο λιμάνι της πόλης.
0: Τι ωραία πράγματα.
1: Με την ολοκλήρωση του έργου,
0: του
1: δημιουργείται ένας ενιαίος μνημιακός και πολιτιστικός άξονας που θα συνδέει το ενετικό λιμάνι, το φρούριο του Κούλα και τα νεόρια, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την εικόνα της παραλιακής.
0: Θυμίζω βέβαια ότι πριν από κάποια χρόνια έγινε ανάπλαση του Καράβολα. Πηγαίνετε να δείτε πώς είναι τώρα ο Καράβολας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το να γίνει μια ανάπλαση δεν σημαίνει ότι το έργο αυτό μένει
1: Κοίτα
0: μόνο του ανεξίτηλο.
1: Εγώ έτσι όπως το διαβάζω τώρα αντιλαμβάνομαι ότι θα πάρει χρόνο. Δηλαδή δεν θα είναι σε μια σεζόν έτοιμο, θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Όμως ο μνημιακός χαρακτήρας και η σχέση του εμβληματικού συγκροτήματος με τη θάλασσα πρέπει να αποκατασταθεί και για την ιστορικότητά του αλλά και για τη χρηστικότητά του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να γίνουν όλες αυτές οι παρεμβάσεις. Βλέπω εγώ εδώ και τα σχέδια.
0: ChatGPT.
1: Και πραγματικά θα ήθελα πραγματικά, επειδή τώρα τα είπατε και δεσμευτήκατε, να υλοποιηθούν κιόλας. Mm. Δηλαδή να το κρατήσουμε αυτό εδώ το άρθρο που
0: εδώ
1: έχει δημοσιευτεί στις 10 Ιουλίου
0: σημαία.
1: Το 26, να δούμε με το πέρας των εργασιών θα έχουν δημιουργηθεί αυτοί οι χώροι
0: και ποια ημερομηνία θα είναι έτοιμη.
1: Να σου πω κάτι, λίγο με νοιάζει η ημερομηνία. Γιατί άμα
0: τους πάρει... δεν τα δισέγγωνά σου.
1: Όχι τα δισέγγωνά μου, αλλά αν αντί για 8 μήνες 10 τους πάρει 2 χρόνια, δεν θα σκάσω κιόλα. Αν είναι να υπάρχει ένας καινούριος θεατρικός χώρος, αν υπάρχει ένας, 2 καινούργιοι εκθεσιακοί χώροι. Δηλαδή εδώ πέρα μας τάζουν πράγματα. Σε μία πόλη.
0: Η Β' είναι μην τις τάξεις.
1: Καλά, ξεκάθαρα. Σε μία πόλη που δεν έχει χώρους για να φιλοξενήσει ούτε θέατρα ούτε εκθέσεις.
0: Και μάλιστα θυμάσαι και στο παλιό ΚΤΕΛ υπήρχε ένα θεατρικό σταθμό. Έχει κλείσει νομίζω για τόσο.
1: Δεν έχει ανακαινιστεί ποτέ. Ναι. Θα πρέπει να βρεθεί ένα κονδύλι να ανακαινιστεί και ο θεατρικό σταθμό. Φυσικά.
0: Δεν χρησιμοποιείται. Είναι ένα χώρο που θα μπορούσε άνετα να φιλοξενήσει.
1: Κοίτα, είχε προβλήματα ακουστική ο συγκεκριμένο χώρο.
0: Αυτά κλείνονται, παιδιά.
1: Αλλά χρειάζεται να γίνει μια ανακαίνιση. Μα οι περισσότεροι χώροι σε αυτή την πόλη που φιλοξενούν θέατρα δεν έχουν ανακαινιστεί ποτέ. Αν εξαιρέσουμε τα κυποθέατρα, τα οποία δεν χρειάζονται ανακαίνιση γιατί είναι εξωτερικοί χώροι, τι να ανακαινήσει.
0: Και δεν ακουμπάμε και τα τείχη, μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, τέλος πάντων, αν εξαιρέσει λοιπόν τα κυποθέατρα, όλοι οι υπόλοιποι χώροι που υπάρχουν, που είναι κλειστοί, δεν έχουν ανακαινιστεί ποτέ. Δηλαδή, εγώ όσο χρονών είμαι, τόσο χρόνο θα είμαι ίδιο στου χώρου.
0: Έτσι.
1: Δεν είμαι και μικρή, να ξέρετε.
0: Αυτά. Καλά ξέρετε, λέμε, ζευγηθούμε και περιμένουμε με αγωνία.
1: Πραγματικά.
0: Τα πρώτα αποτελέσματα.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Ray Dance, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 23 λεπτά μετά τις 9 στο Νικής 961. Ευχαριστούμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα είναι στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε ένα event, ένα γάμο, μία βάπτιση, έναν αναβώνα, ένα εταιρικό. Ο Λαβύρινθος είναι ένας πολύ μεγάλος χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Και φυσικά όμως πάντα προσαρμόζεται το μέγεθος του ανάλογα με τον αριθμό των δικών σας ατόμων. Ένας μεγάλος παιδότοπος επίσης υπάρχει στο χώρο για τους μικρούς μας φίλους και μια πανέμορφη εκκλησίτσα έτοιμη να φιλοξενήσει τα δικά σας μυστήρια. 28 17 43 5 45, καλείτε για να μάθετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν και τις διαθέσιμες ημερομηνίες.
2: Έχω την Ιωάννα, η οποία λέει: όλο να την τυπώσετε, λέει, αυτή την είδηση και να την κολλήσετε στον τοίχο για να το παρακολουθούμε. Καλημέρες.
1: Ιωάννα, είναι δίκιο, νομίζω το έχεις, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγα gossip, λίγα καλλιτεχνικά.
1: Να πάμε.
2: Έχω τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο οποίος δηλώνει: δεν ταιριάξαμε με την Ιωάννα Μαλέσκου. Τα καλύτερα μαθήματα τα παίρνει από τα λάθη.
1: Νάτα.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Ορίστε.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Υπήρχαν πάρα πολλές φήμες για προστριβές που είχαν μεταξύ τους.
1: Παιδιά, δεν ταιριάζουν και όλοι με όλους. Τι να λέμε τώρα. Δηλαδή, πρέπει να απολογούνται γιατί δεν ταιριάζουν. Δεν ταιριάζουν, τι να λέμε τώρα.
2: Περιμένει να δει, λέει, αυτές τις μέρες, λέει, θα μάθουμε για την επόμενη σεζόν. Εγώ έχω, λέει, μια συμφωνία με το κανάλι και έχουμε πει να κάνουμε αρκετά πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένω που θα κάτσει μπίλια, είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο οποίος παραμένει στο δυναμικό του Open.
1: Να πω φυσικά βέβαια ότι τόσα χρόνια τον Λάμπρο τον Κωνσταντάρα τον έχουμε συνηθίσει πανελίστα.
2: Και όχι κεντρικό.
1: Και όχι κεντρικό πρόσωπο.
2: Έτσι έκανα το ταμείο, λέει, τη σεζόν και είναι θετικό. Για μένα ήταν η πρώτη χρονιά που μία ολόκληρη σεζόν έκανα μία εκπομπή. Γιατί μέχρι πότε να θυμάστε, άλλα τρεις εκπομπές τη σεζόν, ναι. Όπως την ήθελα, λέει.
1: Η Μαλέσκου όμως ήταν κεντρικά, να το λέμε έτσι, όπως είναι τα πράγματα. Εξ αρχής. Ναι. Δηλαδή ξεκίνησε κεντρικά, ήταν κεντρικά.
2: Αλλά
1: σε όλες
2: τι λέει τώρα,
1: της.
2: Λέει, ναι, ο Λάμπρος, ότι ήταν, λέει, μία χρονιά, έκανα ολόκληρη τη χρονιά, λέει, την εκπομπή και ήταν όπως την ήθελα. Σχεδόν όπως την ήθελα. Δηλαδή είχα τον πρώτο λόγο. Ήταν σημαντικό, πολύ διδακτικό, πολλά μαθήματα. Είναι αλλιώς να είσαι σε μία παρέα και αλλιώς να έχεις την ευθύνη και την επιμέλεια. Πολλά, λέει, δεν θα τα έκανα ξανά έτσι. Οπότε ήταν μια εμπειρία για το τι πρέπει να αποφύγω σε πρακτικό επίπεδο. Τα καλύτερα μαθήματα τα παίρνεις από τα λάθη που κάνεις.
1: Εννοείται.
2: Έκανα λάθη, λέει, σε πρόσωπα, έπεσα έξω και σε προσδοκίες από άλλα πρόσωπα. Αλλά επειδή θέλω να κρατάω τα καλά, είμαι χαρούμενος. Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνουμε του χρόνου. Είναι ρευστά τα πράγματα. Παιδιά, έχω και το Λιάγκα που ανακοινώθηκε στην εργασία του με τον Αντένα. Κάτσε λίγο να πάω στο Instagram, γιατί αυτό το έχω στείλει στο Instagram. Μισό λεπτό. Ανακοινώθηκε, που λέτε, η συνεργασία του Γιώργου Λιάγκα με τον Αντένα για ακόμη μια σεζόν. Δεν ξέρω πώς τα βρήκανε και πού τα βρήκανε, τέλος πάντων, τι ακριβώς είναι η συμφωνία. Υπάρχει μια συζήτηση, μήπως έχει και τη Μαρία Αντωνά μαζί του του χρόνου.
1: Να το.
2: Εντάξει, αν το κάνει ο Λιάγκα αυτό το λάθος, θα είναι το δίσεξα Μαρτίνου Γουκανδροσοφού. Γιατί τον είχαμε δει και με τη Face Κορδά πολλά χρόνια. Βέβαια, ναι, ήταν πετυχημένο το δίδυμο με τη Face Κορδά. Αλλά τέλος πάντων.
1: Μήπως θέλει
2: σχέση...
1: και αυτή να τη χωρίσει, γιατί το λέει με τρόπο.
2: Ναι, παιδάκι μου, θέλω να πω ότι μερικές φορές οι σχέσεις των ανθρώπων που είναι προσωπικές, καλό είναι να μένουν προσωπικές και όχι επαγγελματικές. Ναι. Όλος ο κόσμος, λέει, μην μπλέκετε τα επαγγελματικά με τα προσωπικά.
1: Βέβαια.
2: Αν λοιπόν μια σχέση που είναι καλή μεταφερθεί σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, μπορεί να χαλάσει ή η σχέση ή η συνεργασία.
1: Μπράβο.
2: Οπότε δεν την κρατάει, δηλαδή δεν έμαθα από το πρώτο. Λέω εγώ
1: σου
2: τώρα.
1: Μήπως έχει έρθει η ώρα να την ξεφορτωθεί κι αυτή.
2: Έλα μωρέ. Είναι φημολογούμενο βέβαια αυτό, έτσι δεν είναι κάτι επιβεβαιωμένο. Αλλά υπάρχει μια τέτοια συζήτηση.
1: Καλά ξέτελα.

0: Your love, παιδιά, εδώ είμαστε.
1: Γιώργο.
0: Το Γιώργο στην γραμμή.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, ρε, εσύ, Γιώργο. Λοιπόν, παιδιά, με παίρνει ο Γιώργος και μου λέει να κάνω μία αφιέρωση σε ένα κορίτσι, τέλος πάντων. Λέω, κάτσε να ακούσω την ιστορία. Γιατί, παιδιά, πρέπει να ακούμε την ιστορία πίσω από το τέτοιο.
0: Από τις αφιερώσεις.
1: Λοιπόν, οπότε έχουμε μία επανασύνδεση.
0: Ναι.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Ωραία, και έχουμε να αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Να βάλουμε το τραγούδι.
0: Καταρχάς, ήσασταν μαζί χρόνια.
2: Ήμασταν αρκετό καιρό μαζί, όχι χρόνια. Ήμασταν αρκετό καιρό όμως μαζί.
0: Ναι. Και λες, δεν παίρνω στον Kiss FM να ζητήσω ένα Πασχάλη Τερζή.
1: Βάλτε
2: δεν παίρνω έτσι, πρωινιάτικα λίγο να τρελάνω.
0: Κάτσε το να... Το θέλω να είσαι πάντα εκεί.
1: Είναι καινούριο, λέει, του Τερζή.
0: Για να ακούσουμε λίγο.
1: Δεν το προχωράς.
0: Μουσική Χρήστος Νικολόπουλος, τι έχει βγει και Γεροθόδωρου.
2: Ακριβώς.
0: Powerplay.

0: γέλιο μονάχα χίλια θαύματα τρέχει και πιάνει.
1: Στη Γωγό είναι αφιερωμένο, έτσι.
2: Στη Γωγό, Γιώργο, στη Γωγό.
1: Γιώργος και Γωγό.
0: Ένα γέλιο σου κόσμου μόνο εκείνο να έχω για μένα.
1: Τέλεια.
2: Πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι, Γιώργο,
1: Γιώργο,
2: εξαιρετικό.
1: Ευχόμαστε αυτή η επανασύνδεση να είναι για πάντα, ρε παιδί μου, για όσο θέλετε.
3: Να είστε καλά.
2: Γιώργο, ικανοποιημένος, εντάξει.
3: Απόλυτα μπορώ να πω και παραπάνω από ό,τι περίμενα.
1: Τέλεια.
2: Μας ακούει εγώ.
3: Όχι, δυστυχώς είναι στη δουλειά, δεν ακούει.
2: Είναι δυνατόν τώρα να κάνουμε εμείς τέτοιο χαμό και να μας ακούει.
3: Μόνος μου χαίρομαι.
1: Γιώργο, θα αιτηθώ να πάρεις το απόσπασμα για να τους το αφιερώσεις. Να ξέρεις, θα το αιτηθώ αυτό. Ορίστε. Στην παραγωγή να στο στείλουμε.
3: Θα στείλω mail.
1: Να στείλεις mail. Σημείωσε την ώρα, μόνο την ώρα πρέπει να γράψεις. Αν γράψεις 9 και 30, το έχουμε.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που επέλεξες τον Κις να αφιερώσεις το κομμάτι του Πασκάλι
3: Τερζή.
2: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
1: Καλή σου μέρα, πάντα ευτυχισμένη. Παιδιά, τι ωραίοι που είναι οι έρωτες. Δηλαδή, πες τώρα λίγο, δεν σου έχει λείψει εσένα λίγο αυτό τώρα το καρδιοχτύπητο. Έλα τα
2: βρήκα. Έχει μια επανασύνδεση και σου λέει, πού να πάρω, θα πάρω την Εβίδα και τον Μιχάλη.
1: Βέβαια, μα είμαστε δικοί του άνθρωποι. Εμένα μου αρέσει αυτό. Μπράβο, Γιώργο.
2: Οι εκπρόσωποι αντιπρόσωποι του έρωτα.
1: Πολύ μάλιστα. Καλά, εντάξει, δεν μας λες και
2: μαζοχιστές και μαζοχιστές.
1: Δεν μας λες και φύση ρομαντικούς ανθρώπους εδώ μεταξύ, αλλά δεν πειράζει.
2: Αλλά δεν πειράζει, παιδιά. Ζούμε το δικό σου το ρομάντζο.
1: Να σου πω λίγο κάτι. Θέλω να θυμηθούμε κάτι από το παρελθόν. Δεν έχουμε κάνει εμείς προτάσεις γάμου. Δεν έχουμε κάνει. Θυμάσαι τον άλλο τον άνθρωπο που είχε κρύψει το μονόπετρο μέσα στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου και πήραμε εμείς και κάναμε το χαμό.
2: Κόντεψε να χάσουμε το μονόπετρο και ψάχναμε μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Δηλαδή, παιδιά, τι ωραία πράγματα έχουμε ζήσει σε αυτή την εκπομπή.
2: Έτσι, έτσι.
1: Είναι και πολλά τα χρόνια, βέβαια, που να τα μαζέψουμε.
2: Πότε έγινε αυτό με το μονόπετρο?
1: Την προηγούμενη δεκαετία.
2: Σίγουρο αυτό. Έτσι, για να θυμηθούμε λίγο, είχε κρύψει ακροατής μας στις γυναίκες του το αυτοκίνητο κάτω από το κάθισμα ένα μονόπετρο και μας είπε και τη βγάλαμε στον αέρα και έβαλε το χέρι της κάτω από το κάθισμα και άνοιξε το μονόπετρο.
1: Μιλάμε
2: πολύ
1: μεγάλο
2: σατανάς ο ακροατής. Μπράβο, πάντως ωραία ιδέα.
1: Μου νέα, ρε,
2: έτσι.
1: Δηλαδή,
2: σοβαρή
1: βλέπετε.
2: Πρόταση και φοβερή ιδέα. Μπράβο στον ακροατή.
1: Καλά, γενικότερα τότε κάναμε πολλά
2: τέτοια. Αν μας ακούει να μας καλέσει να κάνουμε ένα. Τα gold, silver χρόνια που τα λέμε.
1: Ας το καλύτερο, γιατί μπορεί να μην είναι μαζί ακόμα οι άνθρωποι. Μην έχουμε καμιά στεναχώρια.
2: Αν είναι μαζί,
1: τώρα.
2: Να μας πάρει αφιερώσουμε κάποιο άλλο κομμάτι του Τερζή. Δεν ξέρεις ποτέ. Λοιπόν.
1: Μπορεί το δρόμο που πρέπει να γύρει στο κτλ.
2: Άστο. Ας μην. Είναι 9 και 33 και έτσι θα πάμε στο break μας για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με αυτό εδώ.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρια, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Take me there. Daddy.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρους καλουσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC.
1: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Τι κάνεις?
8: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
7: Όχι δα! Τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
8: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
9: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
4: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
1: artemispavlasport.gr 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο full.
10: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε με τα ωραία μας, τα δυνατά μας, τα καλοκαιρινά μας τα κομμάτια.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πάω στην Άτζελα Δημητρίου, η οποία για να αποχαιρετήσει την Bonnie Tyler.
0: Μετά τον Πασκάλ Τερζή, έρχεται η Άτζελα Δημητρίου στο Kiss, παιδιά, τι να λέμε τώρα.
1: Λοιπόν, ανέβασε στο Instagram της μία φωτογραφία με την Bonnie Tyler για να την αποχαιρετήσει, γράφοντας RIP τεράστια Bonnie Tyler.
0: Πες μου ότι έχουν κάνει κανένα ντουέτο.
1: Όχι, αλλά έχει πάει η Bonnie Tyler να ακούσει η Άτζελα Δημητρίου και έχουν βγάλει δύο καλλιτέχνηδες αγκαλιασμένες και χαμογελαστές φωτογραφία. Δείχνει η Bonnie να το διασκεδάζει, θέλω να σου πω.
0: Πήγε η Bonnie Tyler χωρισμένη να ήταν να ακούσει η Άτζελα.
1: Στο εντωμεταξύ, παιδιά, η φωτογραφία πρέπει να είναι κάπου στο
0: 40.
1: 80 με τέλος 80, αρχές 90. Γιατί είναι μπουζούκια, κόκκινο τραπεζομάντιλο, καπνίζουν μέσα και γαρίφαλα πάνω στο τραπέζι.
0: Ναι, Πασόκ.
1: Οπότε από αυτές τις λεπτομέρειες αντιλαμβάνομαι ότι είναι αρχές 90.
0: Το πολίτευμα. Πασόκ.
1: Ναι.
0: Βαθύ Πασόκ.
1: Ναι. Οπότε,
0: και πήγε η Bonnie Tyler να ακούσει η Άτζελα στα μπουζούκια. Μπράβο, θεάρα.
1: Άμα δεις την Άτζελα στα νιάτα της αμποτοξάριστη,
0: ναι,
1: δηλαδή χωρίς να έχει κάνει επεμβάσεις,
0: ναι.
1: Τι γλυκιά και κούκλα που είναι. Στον εντάξει, παιδιά, αυτές οι φωτογραφίες που είναι από το 90. Δε εμένα, ας πούμε τώρα, μου θυμίζει λίγο τη μαμά μου.
0: Φιλιά, Μέλπο, φιλιά. Πήγαινα σπίτι και σου πήγαινε η Μέλπο. Ουρανέ, πάρ' το φεγγάρι. Ναι.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι όλη η ατμόσφαιρα που είχαν οι φωτογραφίες, τα ρούχα, τα μαλλιά,
0: μπράβο,
1: τα μακιγιάζ, είναι σαν να βλέπεις, ρε παιδί μου, φωτογραφίες από το οικογενειακό σου άλμπουμ.
0: Όλοι ήταν όλοι τα ίδια. Όλοι
1: ναι,
0: το
1: ρε
0: ίδιο,
1: παιδί μου, για κάποιο λόγο.
0: Εν τω μεταξύ, ήθελα και να ξέρω τώρα, όλοι αυτοί που πάνε οι ξένοι στα μπουζούκια, τι καταλαβαίνω. Η άλλη δίνει πόνο και στη σκηνή και είναι η άλλη που καταλαβαίνει τη γλώσσα. Δεν καταλαβαίνει.
1: Παιδιά,
0: και
1: μετά
0: και ένα ChatGPT να μεταφράσει.
1: Κάνεις λάθος. Η μουσική δεν έχει γλώσσα.
0: Ναι.
1: Η μουσική είναι παντού η ίδια. Δηλαδή, είτε ακούσεις Μπετόβεν, είτε ακούσεις, ας πούμε, τη μουσική του Ρεκιτζή πριν, η μουσική είναι νότες. Είναι κοινή για όλες τις χώρες.
0: Μωρέ, η μουσική.
1: Εντάξει.
0: Ο στίχος όμως είναι αυτός,
1: ναι,
0: που μιλάει στην καρδιά.
1: Από τη μουσική, οι άνθρωποι που ξέρουν από μουσική μπορούν να καταλάβουν πολλά πράγματα και να καταλάβουν ένα τραγούδι, ένα εύθυμα, να μιλάει για πόνο, αν οτιδήποτε. Δηλαδή, η μουσική είναι ενιαία σε όλες τις γλώσσες.
0: Δηλαδή,
1: ο στίχος έρχεται και κάνει.
0: Και τραγουδούσε η Έλλη από πάνω και ποια θυστία έχει κάνει αυτή.
1: Μα το ρυθμό τον καταλαβαίνει.
0: Καταλαβαίνει αυτή τον πόνο τη Αλή για το ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα.
1: Δεν το καταλαβαίνει από τους μορφασμούς του προσώπου, βέβαια.
0: Τώρα πια όχι. Παλιά ίσως.
1: Μα μιλάμε για παλιά όμως.
0: Ένας μορφασμός τώρα το πρόσωπο. Τελειώσαμε.
1: Ατάραχο.
0: Δεν κουνιέται τίποτα, παιδιά.
1: Ο ροφός. Λοιπόν, ξέχασα πριν να στείλουμε την καλημέρα μας στην Ελένη, η οποία μας ακούει καθοδόν για το Ρέθυμνο. Και
0: τόση ώρα που έχει πάρει η κοπέλα θα κοιτάσει στο Αρχανιά. Ελένη, φιλιά. Έχει φτάσει στα Χανιά, φαντάζομαι. Κάπου και η Γεωργιούπολη.
1: Πώς το είπε στο Τζέιλο, το. Το μπούστο τη Τζέιλο, πώς το είπε.
0: Δεν θυμάμαι. Ένα
1: και
0: φόρεμα.
1: Και αυτό ήταν που τη άρεσε για το επίδομα από τη Κίμπερλι και για το.
0: Είπες ένα φόρεμα. Ένα φόρεμα, πώς το είπατε το φόρεμα.
1: Σε βυζιέ.
0: Σε βυζιέ ήταν το.
1: Και εσύ πώς το είπε.
0: Σε βυζιέ.
1: Α, σε βυζιέ.
0: Αυτό το φόρεμα το εξαιρετικό.
1: Εγώ είπα αυτό... σε μίζγε.
0: Σε μίζγε, αλλά ένα γράμμα, παιδιά, περιγράφει άλλα φορέματα. Με ένα γράμμα αλλαγή περιγράψαμε πλήρως το φόρεμα της Τζέιλο. Ξεκάθαρα, παιδιά. Θα με πάρει Σίλια να ονοματίζω τα φορέματα πλέον, σίγουρα. Λοιπόν, ωραίο το σεβιζιέ της Σίλια. Λοιπόν, θα πάω στην εταιρεία Κασοτάκης όμως παρόλα αυτά, όπου μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για τα κάγκελα του χώρου σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ για το σπίτι σας, γιατί πάντα το σπίτι μας αξίζει μόνο το καλύτερο. Powerplay της εβδομάδας έρχεται αμέσως τώρα. Όχι, δεν είναι ελληνικό, παιδιά. Όχι, δεν έχουμε μπει ακόμα σε αυτή τη διαδικασία. Και θα επιστρέψουμε μετά το break μας με αυτά εδώ.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ Γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 ευρώ. Φρουί ζελέ Γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 ευρώ. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 ευρώ. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 ευρώ το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών. Ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
6: Στο Auto Dusk.
5: Γιατί?
6: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
5: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
6: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
7: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Let the games begin.
8: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Και τώρα.
11: Και τώρα.
10: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
13: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
10: Kiss 961. Μιχάλης και Εβίτα.
14: The Diri Diri Show.
10: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
15: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
16: Και το Μιχάλη Θοδωράκη ερχόμαστε.
10: Kiss

0: Ντάι ντάι λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Έχουν κάνει θράψη τα story, θέλω να σου πω.
1: Παιδιά, κάνουν χαμό τα story, είναι πολύ ωραία.
0: Είναι δύο
1: Μπράβο, Μιχάλη.
0: Που έχουν
1: Βέβαια,
0: ανέβει.
1: Ρε παιδί μου, πρέπει λίγο, μπορείς να του... Να... Θέλω από εβδομάδα να εκπαιδεύσουμε λίγο το ChatGPT να μας κάνει λίγο πιο πραγματικούς. Θέλω να βγάλουμε μία κανονική φωτογραφία ο καθένας και να του πούμε να μας κάνει μάτσι-μάτσι με βάση τις κανονικές φωτογραφίες.
0: Με κανονικές φωτογραφίες μας κάνει μάτσι-μάτσι.
1: Μα εμένα μου έχει κάνει μια μύτη σαν παντζάρι. Εγώ δεν έχω τέτοια μύτη.
0: Έτσι ήταν οι μύτες στα 80's. Παιδιά,
1: μπαντζάρι,
0: έχουμε εκεί
1: μαγουλάρες.
0: Με την αγαπημένη μας Bonnie Tyler στα μπουζούκια με την Άντζελα Δημητρίου. Ήμασταν και εμείς μαζί στην παρέα.
1: Εννοείται ότι ήμασταν και εμείς μαζί, παιδιά. Γιατί
0: story.
1: Δεν μπορεί τώρα η Άντζελα να έχει φωτογραφία με την Bonnie και να μην έχουμε εμείς.
0: Να μην είμαστε και εμείς να παρεμβαίνουμε στη φωτογραφία.
1: Ε, ναι.
0: Τώρα. Λοιπόν, είναι 10 και 56 και πρέπει σιγά σιγά να μαζέψουμε μπουγαλάκια να πάμε στο Senses και να το ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήταν
1: λοιπόν,
0: στην παρέα μας.
1: Από νωρίς το απόγευμα το Senses στην Αμουδάρα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία με φρέσκα υλικά που επιλέγονται καθημερινά από ντόπιους παραγωγούς. Το Senses εγγυάται τα καλύτερα πιάτα στο τραπέζι σας. Δοκιμάστε οπωσδήποτε υπέροχα γλυκά και χειροποίητο παγωτό από φρέσκο πρόβιο γάλα. Και τα μεσάνυχτα το σκηνικό αλλάζει. Το Senses Club μετατρέπεται σε έναν έτσι μαγικό κόσμο αισθήσεων, ενώ η κουζίνα παραμένει ανοιχτή για takeaway παραγγελίες μέχρι τις 3.
0: 2 το μεσημέρι στον Kiss έρχεται η Ειρήνη Παπαδάκη και σήμερα στις 3 θα μας παρουσιάσει νέες επιτυχίες. Αμέσως μετά ακολουθεί στις 4 η Μαρία Κοσμαδάκη που θα μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ευρώπη. Ενώ θα σας αποχαιρετήσουμε με το top 10 όπως μας το παρουσίασε η Μαρία μας τη Δευτέρα που μας πέρασε. Από την Εβίδα Δημητριάδη
1: και το Μιχάλη Θεοδωράκη να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά. Νούμερο 10.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Take me there. Daddy.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
5: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
6: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
8: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
9: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
8: Μην ανησυχείς, από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
9: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
8: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
9: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
8: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
9: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
10: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
11: Στο Auto Dusk.
10: Γιατί?
11: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
10: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
11: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
12: Auto Dusk. Δασκαλάκι. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
13: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
14: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
15: Kiss 961.

0: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
1: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
0: Η φάση φέτος είναι Island.
2: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
3: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center. Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
9: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
8: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
9: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
10: Και τώρα.
11: Και τώρα.
10: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες.
13: Χωρίς διαφημίσεις.
14: 10 στη σειρά.
15: Χωρίς διακοπή.
10: Kiss. Kiss. 961. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss. 961. Μόνο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Gimme, gimme, gimme.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Έχει κανένα τραγούδι χωρισμό, Ρουβάς? Κάνα που να πεις α, έχει το πάρτα. Τώρα το δημιουργήκα αυτό.
2: Ωραία.
1: Δεν θυμάμαι τι λέει. Για κάνε το στίχο να δούμε τι λέει.
2: Κάτι. Τώρα και το πάρτα δεν είναι έτσι να έχει πει ότι έχει πυγμή, ότι είναι.
1: Δεν είναι κοινό τη φακιά να έχει κοπελιά να είναι πυγμή το τραγούδι.
2: Ναι, αλλά όταν έχει ένα φόνο και ένα καημό και ένα χωρισμό, δεν λε πάρτα. Δηλαδή, εντάξει. Θέλει λίγο κάτι πιο στιβαρό. Πάρτα. Είναι πάρτα με στα χρωστά. Είναι
1: πολύ. Αυτό λέει και στον δρόμο το κάνει. Δηλαδή, κορνάει τον μπροστινό και σταματάει. Από όταν του λε πάρτα. Κατάλαβε.
2: Α, μπορεί να λέει και κάτι άλλο τελείω διαφορετικό. Πάρτα την καρδιά και το μυαλό μου. Πάρτα την ψυχή και το κορμί μου. Πάρτα ό,τι έχω και δεν έχω. Πάρτα, πάρτα όλα εσύ. Δηλαδή,
1: αν είσαι καμίες... σου παραδίνομαι κιόλα, δηλαδή, ούτε κιόλας. Καν.
2: Και λέει, πώς αντέχω και ολοτρέχω, σαν σκυλάκι σου πιστό. Επιμένει. Τι έχει πει αυτό ο Ρουβά, δηλαδή, αρέ, πώς τέλος πάντων. Ποιος έχει γράψει στίχο.
1: Ποιος έχει γράψει στίχο.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητές, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Take me there. Daddy.
7: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
6: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
10: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
9: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
10: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
9: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
10: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
9: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
11: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
12: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
11: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
12: Σι. Τι να είναι το CNC?
13: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
14: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών. ειδών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
3: Περικήπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
14: Περικήπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικήπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
3: Περικήπου, ανθοπολείο, φυτώριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
15: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
1: Condo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
4: Να προχωρήσεις καρδιά μου.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Αν δεν έρθεις εσύ θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
3: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, σνακς και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
11: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
3: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
3: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less. Take me there. Daddy.
5: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
6: Και παίζει δυνατά.
7: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
9: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
10: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
11: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
10: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
11: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
12: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
11: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
13: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια.
14: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg 40% φθηνότερα 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό 2% 30% φθηνότερα 1,25. Κόλα Freeway 40% φθηνότερα 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
3: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
6: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Honda Center. Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
10: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
10: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Kiss. 10 στη σειρά. Go
13: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Deep in

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Έχει κανένα τραγούδι χωρισμό, Ρουβάς? Κάνα που να πεις «Αχ, το πάρτα». Τώρα το δημιουργήκα αυτό.
2: Ωραία.
1: Δεν θυμάμαι τι λέει. Για κάνω το στίχο να δούμε τι λέει.
2: Κάτι. Τώρα και το πάρτα δεν είναι έτσι να έχει πει ότι έχει πυγμή, ότι είναι.
1: Δεν είναι και ότι φακιά να έχει κομπελιά να είναι πυγμή το τραγούδι.
2: Ναι, αλλά φάς. Όταν έχει ένα φόνο και ένα καημό και ένα χωρισμό, θα λες πάρτα. Δηλαδή, εντάξει. Θέλει λίγο κάτι πιο στιβαρό. Πάρτα. Είναι πάρτα με στα χρωστά. Είναι
1: αυτό
2: πολύ
1: λέει
2: light.
1: Και στον δρόμο το κάνει. Δηλαδή, κορνάει τον μπροστινό και σταματάει. Από όταν του λε πάρτα. Κατάλαβε. Δεν είναι.
2: Μπορεί να λέει και κάτι άλλο εντελώ διαφορετικό. Πάρτα την καρδιά και το μυαλό μου, πάρτα την ψυχή και το κορμί μου, πάρτα ό,τι έχω και δεν έχω, πάρτα όλα εσύ. Δηλαδή,
1: άρεσε να σου παραδίνομαι κιόλα, δηλαδή, ούτε κιόλας. Καν.
2: Και λέει, πώς αντέχω και ολοτρέχω, σαν σκυλάκι σου πιστό, επιμένει. Τι έχει πει αυτό ο Ρουβάς, δηλαδή, άρα, πώς τέλος πάντων. Ποιος έχει γράψει στίχο?
1: Ποιος έχει γράψει στίχο?
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς?
3: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
3: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Γορίλες.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
10: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
5: Και
10: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
10: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
11: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go for More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026. Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
13: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος.
14: Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
2: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
2: Auto Dusk. Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
6: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
2: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
6: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
6: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
7: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον KISS 961. Κάθε απόγευμα. KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

96,1 νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Καλησπέρα από όπου και αν ακούτε. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Απόγευμα Παρασκευής, λίγο μετά τις 4. Παρέα θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες. Ξεκινήσαμε The Second Voice, Νταμιάνο Ντέιβιντ. Αυτή ήταν και η Amy Winehouse. Πάμε να δούμε θερμοκρασίες, παιδιά. Για εσάς που είστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε, νιώθετε όλη αυτή τη ζέστη, την οποία εντάξει, ειδικά το μεσημέρι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εντονή. 29 βαθμούς Κελσίου βλέπω τη θερμοκρασία στο Ηράκλειο. Μια αίσθηση γύρω στους 34 έχω εγώ προσωπικά. 29 με 30 βαθμούς Κελσίου βλέπω τη θερμοκρασία στο Τυμπάκι. Με ένα ψηλό βροχό. Παιδιά, πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε τι γίνεται. Καλησπέρα στη Σαντορίνη. Γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου βλέπω τη θερμοκρασία εκεί. Λίγο πριν ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο, το οποίο έρχεται με θερμοκρασίες γύρω στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. 28-12-55-9-61 το τηλέφωνο στο οποίο μιλάμε και σήμερα το απόγευμα για τις επόμενες 2 ώρες. 6-9-70-8-8-8-9-61 για τα μηνύματά σας στο Viber. Μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, αλλά και ηχητικά μηνύματα για να ακουστεί και η δική σας φωνή στον αέρα.

90s, Head Away εδώ, What is Love από τη χρονιά του 1993 και το album The Album, μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες και ένα από τα πολύ αγαπημένα μας εδώ στον Kiss. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα η Προκαταρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Με τη βοήθεια των έμπειρων συνεργατών της, η Προκαταρμουτάκης δημιουργεί το σπίτι των ονείρων σας, χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά ανώτερης ποιότητας, μοναδικά για τα δεδομένα της Κρήτης. Προκαταρμουτάκη σε δύο σημεία, στο Ηράκλειο, στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο Ρέθυμνο, στην Εφέσου 2 και στο 28 10 545 551.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Είναι η Λόλα Γιάνγκ και το Μέση. 6-9-70-8-8-8-9-61 για τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Και ήρθε η ώρα, παιδιά, για διαγωνισμό. Είμαι εδώ για να σας δώσω μία διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus, για να πάρετε παρέα και να απολαύσετε ατέλειωτες βουτιές στις τεράστιες νεροτζουρλήθρες του Aqua Plus. 2810-255-961 το τηλέφωνο. Ήρθε η ώρα να καλέσετε.
1: Ready.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
3: Διαγωνισμός τώρα στο Kiss 961. Κάλεσε 2810-255-961. Kiss.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα?
4: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
4: Αναστασία.
0: Γεια σου, Αναστασία.
4: Yeah.
0: Είσαι στον δρόμο, έχεις βάλει και αλάρμ, το ακούω.
4: Ναι, μόλις σταμάτησε.
0: Καλά έκανες. Αναστασία, πού βρίσκεσαι?
4: Μόλις χόλασα.
0: Και έχεις, σε ποιο σημείο είσαι?
4: Εδώ, παραμεθόρια, στο Ιντήλισο.
0: Α, εντάξει, χαλαρά εκεί. Και ζέστη, βέβαια, θα το πω και εκεί ζέστη.
4: Ναι. 31.
0: Αίσθηση, αυτό πες μου.
4: Το ίδιο την αισθάνομαι. Ειδικά μου αρχίζει το air-condition.
0: Λοιπόν, Αναστασία, Σαββατοκύριακο έρχεται. Τι θα κάνεις?
4: Θα πάμε με το Skaku Air Plus.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, βουτιές έρχονται το Σαββατοκύριακο. Θέλω να μείνεις στη γραμμή σου, γιατί έχεις κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για Aqua Plus και θα ευχηθώ καλές βουτιές.
4: Ευχαριστώ.
3: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Παίζουμε τις επιτυχίες. Ακούσαμε Big Soul εδώ, Benson Boone. Φύγαμε για Power Play. Μένετε μαζί μου εδώ στον Kiss. Επιστρέφω αμέσως μετά με την κίνηση στους δρόμους και αυτές τις επιτυχίες.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 ευρώ. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 ευρώ. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 ευρώ. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
8: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
7: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
8: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρα.

0: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
4: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
3: Η φάση φέτος είναι Island.
5: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
4: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
5: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
4: Περικύπου, Ανθοπολείο, Φυτόριο, Γεωπονικό Κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
6: Όλες οι επιτυχίες με τη Μαρία Κοσμαδάκη. Kiss 961.
7: Και είναι 61, νούμερο 1 ραδιόφωνο στα Ηράκλειο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Λίγα λεπτά πριν από τις 5, βλέπω πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο, παιδιά. Γενικά η λεωφόρος Ικάρου έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή. Και πιο χαμηλά και στα φανάρια της Καζαντζίδη. Κίνηση βλέπω στην Εθνική Αντιστάσεως, ειδικά πιο χαμηλά εκεί προς την Παραλιακή. Κίνηση και στη γέφυρα της Παπαναστασίου και φυσικά κλασικά Γιώφυρο και 62 Μαρτύρων. Επιστρέφουμε στις επιτυχίες, ακούμε τον Bruno Mars.
6: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Είναι ο Teddy Swims, Mr. Know It All, μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα. Ήταν η Προκάτ Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Στην κατασκευή της Προκάτ κατοικίας χρησιμοποιεί αποκλειστικά εμποτισμένη ξυλία, διασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Προκάτ Αρμουτάκης σε δύο σημεία, στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μύρων και στην Εφέσου 2 στο Ρέθυμνο και στο 2810-545-551.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Δεν θα μπορούσαμε να μην ακούσουμε σήμερα Bonnie Tyler, παιδιά, που έσβησε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές στην ιστορία της pop και της rock. Υπέροχη Bonnie Tyler έφυγε σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω της μία τεράστια καριέρα. Μία καριέρα που ξεπέρασε τις 5 δεκαετίες, με αυτή τη βραχνή φωνή που σημάδευσε τη δεκαετία του 80 με τεράστιες επιτυχίες, όπως το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero και πολλά άλλα μεγάλα τραγούδια, τα οποία συνεχίζουν και ακούγονται δυνατά σε ραδιόφωνα, σε ταινίες, σε playlist σε όλο τον κόσμο. Πάρα πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι δεν σταμάτησε ποτέ να κάνει αυτό που αγαπούσε. Μέχρι και τους τελευταίους μήνες της ζωής της συνέχισε να δίνει συναυλίες, να ηχογραφεί νέα μουσική, να προγραμματίζει περιοδίες. Η τελευταία της εμφάνιση έγινε το Μάρτιο στο Λονδίνο, λίγες εβδομάδες πριν νοσηλευτεί. Η Bonnie Tyler έφυγε, αλλά η φωνή της θα συνεχίζει να ακούγεται δυνατά, θυμίζοντάς μας γιατί υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές ερμηνεύστριες της σύγχρονης μουσικής.
1: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια, καλοκαίρι στην Κρήτη, με τον Kiss. 961.

0: εδώ στο Sober 12 to 12. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στην στιγμή που θα ξεκινήσουμε να ακούμε ένα ακόμα Global Top 10. Αυτή την Παρασκευή θα κάνουμε μια βόλτα εδώ κοντά στην Ευρώπη. Θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της Ευρώπης για αυτή εδώ την εβδομάδα. Και πάμε να ξεκινήσουμε από το τραγούδι που βρίσκεται στην θέση νούμερο 10.
1: Νούμερο 10.

0: Χιούτζελ και Moving to the Sun, το απόλυτο καλοκαιρινό house track της Ευρώπης. Ο Χιούτζελ, ο οποίος συνεχίζει να κυριαρχεί στα dance charts, ενώ η φωνή της Ultra Natena θυμίζει κάπως λίγο από τις dance επιτυχίες των 90s. Το τραγούδι παραμένει σταθερά ανάμεσα στα πιο δημοφιλή dance tracks της Ευρώπης, πολύ αγαπημένο μας στον Kiss. Στις τελευταίες εβδομάδες το ακούμε non-stop, σήμερα στην θέση νούμερο 1 του ελληνικού Shazam. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat στην θέση νούμερο 10 για μία ακόμη εβδομάδα, όπου το τραγούδι αυτό το συναντάμε σε ένα ακόμα chart πολύ ψηλά, νούμερο 10 στο ευρωπαϊκό chart και ένα από τα μεγαλύτερα, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 2010. Φύγαμε για το νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.

0: έχει επιστρέψει και τα καλά στα charts πάνω από 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, μα λόγω της βιογραφικής ταινίας του Michael Jackson. Εκατομμύρια streams, αγαπημένο τραγούδι, και για μία ακόμα εβδομάδα το συζητάμε, το ακούμε και το απολαμβάνουμε πολύ ψηλά στα charts. Στην θέση νούμερο 8 η Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Η Ariana Grande, η οποία συνεχίζει την εξαιρετική πορεία του νέου της άλμπουμ, το τραγούδι βρίσκεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως και παραμένει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού, τόσο στο Billboard όσο και στην Ευρώπη. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφουμε τις τρεις επόμενες επιτυχίες.
1: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου, μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος, μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
10: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο επικοινωνιακό βασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια πώς το Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
9: Η φάση φέτος είναι Island.
11: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Να στείλω πολλά φιλιά στο φίλο μου το Σπύρο και στο φίλο μου το Γιώργο. Βρίσκονται στο δρόμο, βρίσκονται στο αυτοκίνητο. Καλησπέρες από όπου και να ακούτε. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι το οπτικά Αντωνακάκη. Εκεί που θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Εμείς παρέα ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ευρώπη για αυτή εδώ την εβδομάδα. Και στην θέση νούμερο 6 έρχεται η Ζάρα Λάρσον.
12: Νούμερο 6.

Τι ωραία συνεργασία αυτή στην θέση νούμερο 4. Sam Feder και Olivia Dean, Rain Me In. Ένα τραγούδι που βρίσκεται πολύ ψηλά στην Ευρώπη, ένα από τα αγαπημένα της Βρετανίας, αφού βρίσκεται στο UK Top 100 για 48 εβδομάδες και αυτή την εβδομάδα το βρίσκω στην θέση νούμερο 1. Sam Feder και Olivia Dean, μία από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες της χρονιάς. Tame Impala και Dracula, ακούσαμε στην πέμπτη θέση, ο Kevin Parker σε μία από τις πιο επιτυχημένες επιστροφές. Το τραγούδι, ένα τραγούδι το οποίο απέκτησε και νέα δυναμική μετά το remix με την Jenny. Zara Larsson, Last Life, ακούσαμε στην θέση νούμερο 6. 10 χρόνια μετά από την πρώτη του επιτυχία, εξακολουθεί να παίζει πάρα πολύ δυνατά στα ραδιοφωνά μας. Μικρό break έρχεται, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τα 3 καλύτερα τραγούδια της Ευρώπης.

0: Τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη?
1: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
2: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
3: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
2: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
3: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
0: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
0: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι.
5: Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Hondo Center. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
14: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
15: Να προχωρήσεις, καρδιά μου.
14: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
15: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
14: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
16: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
17: Κι είσαι 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι Μαρία Κοσμαδάκη. Παρέα, παίζουμε τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στην Ευρώπη. Και στην θέση νούμερο 3 έρχεται η Ολίβια Ροντρίγο.
18: Νούμερο

0: Επιστρέψω, παιδιά, πανηγυρικά στα charts. Billie Jean στην θέση νούμερο 2 της Ευρώπης. Σήμερα το βρίσκω στην πρώτη θέση στο Spotify. Στην θέση νούμερο 3 μ' ακούσαμε Ολιβία Ροντρίγο και Stupid Song, ένα τραγούδι το οποίο συνεχίζει την πολύ επιτυχημένη του πορεία παγκοσμίως. Βρίσκεται στην θέση νούμερο 1 του Billboard Global 200, νούμερο 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του νέου της άλμπουμ. Φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Global Top 10. Τα καλύτερα τραγούδια στον κόσμο σήμερα. Και τώρα το νούμερο 1.

0: Στην κορυφή της Ευρώπης αυτή την εβδομάδα βρίσκεται το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ, έτσι θα το πούμε. Η Σακίρα επιστρέφει εκεί όπου έχει γράψει ιστορία, με αυτή τη φορά με τον Μπερναμπόι, και αυτό είναι το νούμερο 1 της Ευρώπης. Θα σας πω ότι το τραγούδι βρίσκεται στην θέση νούμερο 1 σε Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία και φυσικά το ακούμε παντού όπου και αν πάμε. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια της Ευρώπης και εύχομαι να σας άρεσαν. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν το Οπτικά Αντωνακάκη. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των Οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα Οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέα ήμασταν και σήμερα το απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας περιμένω τη Δευτέρα στις 4.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Info Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Έχει κανένα τραγούδι χωρισμό, Ρουβάς? Κάνα που να πεις αχ το πάρτα. Τώρα το δημιουργήθηκε αυτό.
2: Ωραία.
1: Δεν θυμάμαι τι λέει. Για κάνε το στίχο να δούμε τι λέει.
2: Κάτι. Τώρα και το πάρτα δεν είναι έτσι να έχει πει ότι έχει πυγμή, ότι είναι.
1: Δεν είναι και ο Νότι Φακιά να έχει κοπελιά να είναι πυγμή το τραγούδι.
2: Ναι, αλλά όταν έχει ένα πόνο και ένα καημό και ένα χωρισμό, θέλε πάρτα. Δηλαδή, εντάξει. Θέλει λίγο κάτι πιο στιβαρό. Πάρτα. Είναι πάρτα με στα χρωστά. Είναι
1: πολύ. Αυτό λέει και στον δρόμο το κάνει. Δηλαδή, κορνάει τον μπροστινό και σταματάει. Οπότε του λε πάρτα. Κατάλαβε.
2: Α, είναι κουρβό, λέει και κάτι άλλο τελείω διαφορετικό. Πάρτα την καρδιά και το μυαλό μου. Πάρτα την ψυχή και το κορμί μου. Πάρτα ό,τι έχω και δεν έχω. Πάρτα, πάρτα όλα εσύ. Δηλαδή,
1: αν είσαι σου παραδίνομαι κιόλας, δηλαδή, ούτε καν.
2: Και λέει, πώς αντέχω και ολοτρέχω, σαν σκυλάκι σου πιστό. Επιμένει. Τι έχει πει γι' αυτό ο Ρουβάς, δηλαδή, αρέ, πώς τέλος πάντων. Ποιος έχει γράψει στίχο?
1: Ποιος έχει γράψει στίχο?
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
3: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
4: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
7: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
6: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
7: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
6: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
7: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
8: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
7: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
5: Η φάση φέτος είναι

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις. Παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους. Ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες. Πρώην Αμερικανική βάση. Λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
6: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
7: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
7: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
11: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
10: Και φαγητό, σέρβις?
11: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
12: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
13: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
14: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
15: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Παλιά υπήρχαν κάποια ενωμαγειρία, θυμάσαι, κάποια ξενυχτάδικα.
2: Ποια
1: είναι τα πρόλαβες
2: εσύ αυτά? Εμείς με φαγητό πάντα λειτουργεί ο εγκέφαλος.
3: Ε, όχι, είμαι μικρός.
1: Είσαι μικρός, δεν τα πρόλαβες.
2: Κρίμα, έχετε χάσει μια ολόκληρη εποχή εσείς, αλλά δεν πειράζει.
1: Παιδιά, βγαίναμε τότε από τα μαγαζιά, εκεί τα κλαμπ, εκεί τα...
2: Πηγαίναμε
1: απέναντι, πηγαίναμε, αν βρίσκαμε την πόρτα, ήμασταν λίγο μεθυσμένοι. Ναι, και πηγαίναμε και τρώγαμε γιουβαρλάκια, τρώγαμε κεφτεδάκια, μακαρονάδες.
2: Διάφορα πράγματα.
1: Κάτι κοκκινιστά κρέατα, θυμάμαι εγώ. Ναι. 8 ώρα το πρωί, ντάλα ο ήλιος έξω και εμείς να τρώμε.
2: Με γυαλιά ηλίου που δεν τα ξεχνάγαμε ποτέ. Δηλαδή πάντα φροντίζαμε στις τσάντες να χωράει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου εμείς τα κορίτσια.
1: Τώρα δηλαδή εσύ θα πας για ύπνο.
3: Έχω κάποιες δουλειές πιο μετά.
2: Δεν πας και για κανένα μπάνιο.
1: Ας τον άνθρωπο, Χριστιανέ μου, να κοιμηθείς καμιά ξαπλώστα τον κάψω ο ήλιος ή πέρα να ξυπνήσει.
2: Ο Μιχάλης το έχει πάθει αυτό.
1: Λαμπαδιασμένος.
2: Τώρα που το λες, ο Μιχάλης το έχει πάθει
1: αυτό. Το είχα πάθει, παιδιά, μετά από ξενύχτη να πάμε. Είχαμε τη φαϊνή ιδέα να πάμε για μπάνιο, λέει. Για ένα περίεργο τρόπο. Ήταν όλοι κάτω από τις ομπρέλες. Εγώ ήμουν στον ήλιο και ξύπνησα.
2: Ο ήλιος μετακινείται. Μπορεί να κοιμήθηκες κάτω από τη σκιά, αλλά να βρέθηκες μετά στον Μπράβο. Ήλιο. Αλλά μιλάμε τώρα σοβαρό έγκαμα.
1: Μιλάμε για σοβαρά έγκαμα, παιδιά. Ήταν
2: με φουσκάλες, δηλαδή πολύ από τον ήλιο. Αλλά είναι η στιγμή που είσαι τόσο κομμάτι, ας πούμε, που δεν νιώθεις.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
2: Δεν καταλαβαίνεις, όχι.
1: Αυτό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Take me there. Daddy.
7: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
6: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
10: Να προχωρήσεις καρδιά μου.
9: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
10: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
9: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
11: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
12: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, σνακς και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες, απλά και μοναδικά.
3: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
8: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
7: Και
8: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
7: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
8: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
7: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
10: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
11: Στο Auto Dusk.
10: Γιατί?
11: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
10: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
11: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
12: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
14: Όλες οι επιτυχίες.
15: Χωρίς διαφημίσεις.
16: 10 στη σειρά.
17: Χωρίς διακοπή.
14: Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
18: Όλες τις επιτυχίες.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πω! Τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
7: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
9: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
7: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
9: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
7: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
9: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
7: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
9: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
10: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλο στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027500 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, η Νεοκής 961 είναι... Το Ηράκλειο.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις?
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Περικύπου, δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
1: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
2: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
1: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
4: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
1: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level, για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
4: Η φάση φέτος είναι Island.
5: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Keys. 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Keys 961.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Έχει κανένα τραγούδι χωρισμό, Ρουβάς? Κάνα που να πεις αχ το πάρτα. Τώρα το δημιουργήκα αυτό.
2: Ωραία.
1: Δεν θυμάμαι τι λέει. Για κάνε το στίχο να δούμε τι λέει.
2: Κάτι. Τώρα και το πάρτα δεν είναι έτσι να έχει πει ότι έχει πυγμή, ότι είναι.
1: Δεν είναι και ο Νότι Φακιανά έχει κομπελιά να μην πυγμή το τραγούδι.
2: Ναι, αλλά φάς. Όταν έχει ένα φόνο και ένα καημό και ένα χωρισμό, θα λες πάρτα. Δηλαδή, εντάξει. Θέλει λίγο κάτι πιο στιβαρό. Πάρτα. Είναι πάρτα με στα χρωστά. Είναι
1: αυτό
2: πολύ
1: λέει
2: light.
1: Και στον δρόμο το κάνει. Δηλαδή, κορνάει τον μπροστινό και σταματάει. Οπότε του λε πάρτα. Κατάλαβε τι
2: λέει. Α, λέει και κάτι άλλο τελείω διαφορετικό. Πάρτα την καρδιά και το μυαλό μου, πάρτα την ψυχή και το κορμί μου, πάρτα ό,τι έχω και δεν έχω, πάρτα πάρτα όλα εσύ. Δηλαδή,
1: αν είσαι καμίες... να σου παραδίνομαι κιόλα, δηλαδή, ούτε κιόλας. Καν.
2: Και λέει, πώς αντέχω και ολοτρέχω, σαν σκυλάκι σου πιστό, επιμένει. Τι έχει πει αυτό ο Ρουβάς, δηλαδή, αρέμο τέλο πάντων. Ποιο έχει γράψει στίχο.
1: Ποιο έχει γράψει στίχο.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητές, πλυντήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
5: Be happy εννοείς.
4: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
5: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
4: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό. Νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
5: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
4: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
5: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach More. Worry
4: Less. Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
6: Να προχωρήσεις καρδιά μου.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Αν δεν έρθεις εσύ,
4: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Take me there. Daddy.
1: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
8: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 9.61.

0: κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
1: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
2: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
3: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
2: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
4: Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
2: Yeah. Όλες οι επιτυχίες.
8: Χωρίς διαφημίσεις.
9: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
2: Kiss. Kiss. 961. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss. 961.

πολύ και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Παλιά υπήρχαν κάποια νοημαγυρία, θυμάσαι, κάποια
2: ξενυχτάδικα.
1: Ποια είναι τα πρόλαβε
2: εσύ? Εμείς με φαγητό πάντα λειτουργεί ο εγκέφαλος.
3: Όχι, μικρός.
1: Είσαι μικρός, δεν τα πρόλαβε.
2: Κρίμα, έχετε χάσει μια ολόκληρη εποχή εσείς, αλλά δεν πειράζει.
1: Βγαίναμε τότε από τα μαγαζιά και τα κλαμπ
2: και
1: τα. Πηγαίναμε απέναντι, πηγαίναμε. Αν βρίσκαμε την πόρτα, ήμασταν λίγο μεθυσμένοι. Ναι, και πηγαίναμε και τρώγαμε γιουβαρλάκια. Τρώγαμε κεφτεδάκια, μακαρονάδες.
2: Διάφορα πράγματα.
1: Κάτι κοκκινιστά κρέατα, θυμάμαι εγώ. Ναι. 8 ώρα το πρωί, ντάλα ο ήλιος έξω και εμείς τα τρώμε.
2: Με γυαλιά ηλίου που δεν τα ξεχνάγαμε ποτέ. Δηλαδή πάντα φροντίζαμε στις τσάντες να χωράει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, εμείς τα κορίτσια.
1: Τώρα δηλαδή εσύ θα πας για ύπνο.
3: Έχω κάποιες δουλειές πιο μετά.
2: Δεν πας και για κανένα μπάνιο.
1: Ας τον άνθρωπο, Χριστιανή μου, να κοιμηθείς καμιά ξαπλώστα τον κάψω ήλιος ή πέρα να ξυπνήσει.
2: Ο Μιχάλης το έχει πάθει αυτό.
1: Λαμπαδιασμένος.
2: Τώρα που το λες, ο Μιχάλης το έχει πάθει αυτό.
1: Το είχα πάθει, παιδιά, μετά από ξενύχτη να πάμε. Είχαμε τη φαϊνή ιδέα να πάμε για μπάνιο, λέει. Για ένα περίεργο τρόπο. Ήταν όλοι κάτω από τις ομπρέλες. Εγώ ήμουν στον ήλιο και ξύπνησα.
2: Ο ήλιος μετακινείται. Μπορεί να κοιμήθηκες κάτω από τη σκιά, αλλά να βρέθηκες μετά στον Μπράβο. Ήλιο. Αλλά μιλάμε τώρα σοβαρό έγκαμα.
1: Μιλάμε για σοβαρά
2: έγκαμα, τα παιδιά. Τόσο κομμάτι, ας πούμε, που δεν νιώθεις.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
2: Δεν καταλαβαίνεις, όχι.
1: Αυτό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
6: Εστιατόριο Island, κάτω ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια πώς το Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
5: Η φάση φέτος είναι Island.
6: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βολτά για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, σνακς και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 281-076-2666. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: τώρα. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Okay, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Kiss. 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.